0: 92,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: Ακούτε Κόσμος.

Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απαλλαφθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες Κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Και όμως η Ματίνα Κανελοπούλου το βρήκε. Της λέω, ξέρεις τι είναι αυτό που ακούμε? Μου λέει, σίγουρα είναι από ελληνική ταινία. Και ναι, είναι από ελληνική ταινία. Είναι από το «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι». Είναι μια σύνθεση του Μίμη Πλέσσα. Σκεφτόμουν χθες ότι έπρεπε να ακούσουμε κάτι από Μίμη Πλέσσα. Σαν σήμερα γεννήθηκε, 12 Οκτωβρίου του 1924. Έχει φύγει από τη ζωή βέβαια, από το 2024. Και είναι τόσα τα τραγούδια που έχει γράψει αυτός ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης. Πάνω από 3.320 τραγούδια. Τραγούδια με τα οποία έχουμε μεγαλώσει. Τραγούδια που ήταν το soundtrack της ζωής μας. Αλλά και πάρα πολλές συνθέσεις για ταινίες. Πάνω από 100 ταινίες. Περισσότερες της Φίνος Φιλμ. Δεκάδες θεατρικά έργα. Και είπα να ξεκινήσουμε λοιπόν με το «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι», ένα μουσικό θέμα από την θρυλική αυτή ταινία. Καλημέρα. Σας πήρα έτσι απότομα. Καλημέρα, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Είναι 12 Οκτωβρίου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου, όπως ακούσατε, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Πάμε να δούμε και τι λέει ο καιρός για σήμερα. Βροχερός σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Πιο αναλυτικά σε περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκη, νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς σε τμήματα των Δωδεκανήσων και της Κρήτης αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης σε τμήματα και της υπόλοιπης χώρας, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδος και της Πελοποννήσου. Στο νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην αρχή της ημέρας, θερμοκρασία εκεί μέχρι 23 βαθμούς και στην Αττική αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις. Έχουμε και εδώ πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς βροχές όμως και παροδικούς όμβρους. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 25-26 βαθμούς. Αύριο, μεθαύριο, στην Αττική από ό,τι βλέπω σίγουρα θα βρέξει και από ό,τι βλέπω την Τετάρτη η μέγιστη θα είναι στους 19 βαθμούς. Νομίζω ότι το φθινόπωρο τελικά θα έρθει και θα μείνει και θα πάει γρήγορα και ολοταχώς προς το χειμώνα. Πάντως σήμερα, όπως είπα και πριν, στους 26 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18 βαθμούς. Αύριο η μέγιστη στους 24, με βροχές και αύριο και μεθαύριο στην Αττική. Από Πέμπτη αλλάζει λίγο ο καιρός, ενώ θα φεύγουν οι βροχές, αλλά θα έχουμε και την Πέμπτη χαμηλές μέγιστες θερμοκρασίες. Στο ημερολόγιο της ημέρας, για να μην ξεχνιόμαστε, σαν σήμερα γεννιέται ο Φρανκ Άλαμο ή αλλιώς ο Jean-François Grandin, 12 Οκτωβρίου 1941, έχει φύγει από τη ζωή του 2012. Ήταν ένας δημοφιλής Γάλλος τραγουδιστής ο οποίος μεσουρανούσε στη δεκαετία του 60 κατά τη διάρκεια του μουσικού κινήματος το θα ακούσουμε κάτι από τον Φρανκ Άλαμο, την διασκευή στο Happy Together στα γαλλικά.

υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, όπως πάντα έχουμε το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, μπορείτε να στείλετε το μήνυμα, έχετε ήδη ξεκινήσει να στέλνετε αρκετά μηνύματα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα και στα social media, να τηλεφωνήσετε στο 210-6066-429. Από το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω και γελάω, γιατί το 1969 ένας DJ σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό του Detroit έλαβε ένα τηλεφώνημα που του έλεγε ότι αν παίξεις, λέει, το τραγούδι Strawberry Fields Forever ανάποδα. Πολύ της μόδος αυτά τα ανάποδα στη δεκαετία του 70 και τέλη δεκαετίας 60. Θα ακούσεις, λέει, τον Τζον Λένον να λέει τα λόγια «Έθαψα τον Πολ». Και αυτό ξεκίνησε μια παγκόσμια φήμη που ισχύει μέχρι σήμερα, ένας μύθος ότι ο Πολ Μακάρνι είναι νεκρός στην ουσία και αυτός που είναι στη θέση του είναι σωσίας του. Τέλος πάντων, μιλώντας για τους Beatles, 1965 σαν σήμερα ξεκινούν τις ηχογραφήσεις του έκτου άλμπουμ τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι το Rubber Soul που θα κυκλοφορήσει λίγο αργότερα στις 3 Δεκεμβρίου του 1965 από αυτό το άλμπουμ των Norwegian Wood.

0: κόσμος.
1: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Αυτό που ακούμε είναι το μουσικό θέμα από Γοργόνες και Μάγκες, αυτή η εμβληματική ταινία και αυτό σύνθεση του Μίμη Πλέσσα. Οι Γοργόνες και Μάγκες. Έβλεπα τις προάλλες αυτή η ταινία και σκεφτόμουν εκεί που είχαν τα χορευτικά και σε το χορεύουν λιμά, που έχουν όλες οι ταινίες δεκαετίας εκείνης. Οι χορεύτρες λοιπόν, έβλεπα, είχαν κανονικά σώματα, ενώ δεν ήταν όλα ίδια. Είχαν μέση, γοχούς, διαφορετικό ύψος, διαφορετικό βάρος, διάφορα μεγέθη, διάφορα σχήματα. Δηλαδή όπως είμαστε όλοι μας, γιατί πλέον βλέπεις musical και όλοι οι χορευτές είναι πανομοιότυποι στα σώματά τους. Μια κοψιά, λες και τους έχουν βγάλει από καλούπι. Ενώ εκεί ήταν φυσικά τα πράγματα. Και φυσικά από το Γοργόνες και Μάγκες, εκεί πέρα, αυτό που μας έχει μείνει είναι το Καμαρούλα, μια σταλιά που ακουγόταν με την ερμηνεία του Γιάννη Κουλόπουλου, το οποίο ήταν η σύνθεση του Μίμη Πλέσσα και στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και μιλώντας για στίχους, είναι αυτό το μικρό γκάλο που κάνω για αυτό το τραγούδι, το Καμαρούλα μια σταλιά, που το ξέρουν όλοι πλέον, μικροί, μεγάλοι, αλλά νομίζω ότι μας έρχεται ο σοκ, τουλάχιστον στους περισσότερους, ότι η στίχη δεν είναι αυτή που θυμόμαστε. Θα πω άλλη μια φορά και θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς θυμάστε έτσι το τραγούδι. Καμαρούλα μια σταλιά 2x3, και εδώ είναι που αλλάζει, τουλάχιστον στο μυαλό μου ήταν διαφορετικά. Κόχη και λατρεία. Κόχη. Η Ματίνα εδώ πέρα μου έλεγε ότι εκείνη του έλεγε πόθη. Εγώ έλεγα όχι. Αλλά τέλος πάντων είναι κόχη το κανονικό. Και συνεχίζω. Τείχος και φιλιά. Όχι δίχως που φανταζόμαστε, λέγαμε όλοι, τουλάχιστον περισσότεροι, με ένα μικρό γκάλο που έχω κάνει, εμείς αλλιώς τα λέγαμε. Αλλά τέλος πάντων, τώρα που έχουν δημοσιευτεί οι στίχοι στο ίντερνετ, κόχη και λατρεία, τείχος και φιλιά. Για πείτε μου, εσείς πώς το λέγατε? Εμείς πάντως το κόχη και το τείχος δεν το λέγαμε. Σουζάν Καμπριέλο, Ζαβέ πάλι Καφκά.

και από το ημερολόγιο της ημέρας, στις γεννήσεις σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1935 γεννιέται και ο Ιταλός τενόρος της όπερας, ο Λουτσιάνο Παβαρότη. Είχε ονομαστεί ο βασιλιάς, λέει, των υψηλών ντο, λόγω της εξαιρετικής δεξιοτεχνίας, της καθαρότητας και της τονικής ακρίβειας, τους υψηλότερους φθόγκους της έκτασής του. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου 1935, έφυγε από τη ζωή το 2007, παγκοσμίου φήμης. Είχε κάνει και τους τρεις τενόρους μαζί με τον Πλάθεντο Ντομίνγκο και τον Χωσέ Καρέρας. Βέβαια, παρά τη λαμπερή και τεράστια καριέρα του, η ζωή του είχε σημαδευτεί και από μεγάλα σκάνδαλα και έντονες αντιπαραθέσεις, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτά σήμερα. Θα ακούσουμε μια καταπληκτική ερμηνεία του Παβαρότη μαζί με τον James Brown στο It's a Man's World.

Συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με κάτι ακόμα από Μίμη Πλέσσα. Θα μπορούσαμε να μην παίξουμε κάτι και από Τζένι Βάνου, γιατί ο Μίμης Πλέσσας είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε, καθιέρωσε και την καθοδήγησε στα πρώτα της βήματα, την βοήθησε να αλλάξει και το όνομά της, την ξεχώριζε πάντα ως μία από τις πιο κορυφαίες και πιο ιδιαίτερες φωνές. Μην μου πεις τίποτα, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μίμης Πλέσσας για την Τζένι Βάνου, με σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη και με τη συμμετοχή τότε το 1960 του τρίο Μπελκάντο. Το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς.

0: 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και μπήκαμε ισίως και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα και πάλι. Είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σιλιάνα Μαστάθη, Ματίνα Καναλοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας τα μέσα για να επικοινωνήσουμε, που είναι το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 6066 429. Καλημέρα και πάλι.

Αυτή είναι η Excess. Σήμερα 1987 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Kick, που ήταν το πιο πετυχημένο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος. 6 φορές πλατινένιο από αυτό το άλμπουμ. Ακούμε το Never Tears Apart και άλλα ενδιαφέροντα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1971 αρχίζει, λέει, από την Ιενέδη μετάδοση του σίριαλ του Νίκου Φόσκολου «Ο Άγνωστος Πόλεμος», το σίριαλ που έβλεπαν 8 στους 10 τηλεθεατές. 1810 γιορτάζεται για πρώτη φορά το Oktoberfest. 1895 εγκαινιάζεται ο Μουτζούρης, το θρυλικό τρενάκι. 1933 το νησί Αλκατράς μετατρέπεται σε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Και το 1998 το Κογκρέσο περνά στην Αμερική το ψηφιακό νόμο της χιλιετίας για τα πνευματικά δικαιώματα, που προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία και καταδικάζει την παράνομη παραγωγή στο διαδίκτυο. Και σαν σήμερα το 1984 κυκλοφορεί το 12ο άλμπουμ των Hall & Oates, Darryl Hall, Don Oates, περιλαμβάνει και αυτό εδώ το τραγούδι.

Από το ημερολόγιο της ημέρας διάβασα κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Δεν το διάβασα ακριβώς, έψαξα να το βρω, γιατί δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά στο διαδίκτυο. Ένα φεστιβάλ που έγινε σαν σήμερα παλιότερα, το 1987 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ σημαντικό φεστιβάλ, αλλά δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου στοιχεία στο ίντερνετ για αυτό το φεστιβάλ. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Ξεκίνησε σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1987, διήρκησε μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Λεγόταν Εκόραμα, ήταν μια διεθνή έκθεση μουσικού, οπτικοακουστικού και hi-fi εξοπλισμού. Ήταν μια εκδήλωση που είχε συνέδρια, είχε παρουσιάσει νέων προϊόντων, είχε βραβεία από δισκογραφικές εταιρείες, αλλά είχε και γνωστούς διεθνείς καλλιτέχνες της εποχής. Και όταν λέμε διεθνείς καλλιτέχνες της εποχής, εννοούμε καλλιτέχνες που μεσουρανούσαν το 1987 και είχαν έρθει τότε στη Θεσσαλονίκη, όπως ο Ρικ Άσλεϊ, ο Νικ Κέιμαν, η Ραδιοράμα, Ντόνι Όσμοντ, η Φράι Χάιτ, η Σινίτα. Πολύ γνωστά ονόματα της εποχής, και μάλιστα ήταν και στα πάνω τους το 87, δεν είχε περάσει ακόμα η μπογιά τους που λένε τώρα, να πεις ότι είχαν έρθει μετά. Ήταν πάνω στο πικ της καριέρας τους που είχαν έρθει, είχαν δώσει συνεντεύξεις, είχαν κάνει κάποια live, νομίζω ήταν playback, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, είχαν έρθει στο Εκόραμα στη Θεσσαλονίκη, και πουθενά στο διαδίκτυο, δηλαδή πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ, με πολύ τύχη ίσως μπορέσεις να βρεις τις ημερομηνίες διεξαγωγής που έγινε το Εκόραμα, από δημοσιεύματα που υπάρχουν στην εποχή εκείνη. Και σαν σήμερα, ας περάσουμε στα άλλα τα μουσικά. 1974, η Ντέμπι Χάρη και η παρέα της παίζουν για πρώτη φορά συναυλία στο CBGB, που είναι ένα ιστορικό μουσικό κλαμπ στη Νέα Υόρκη, ως Blondie. Η έρευνα λέει για το όνομα του συγκροτήματος προέρχεται από τις φωνές των οδηγών φορτηγών, οι οποίοι φώναζαν στην Ντέμπι Χάρη «Hey Blondie!»

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θολό το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση, ούτε η Ουκρανία έχει συμφωνήσει στους όρους της. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη της Ιεμένης. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ, το Αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ταξιδιωτική οδηγία από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα, τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση στους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις Αχαρνές γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, προσήχθηκε, εξετάζεται συγγενικό της πρόσωπο. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Οδείο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Κόσμος 93,6.

Και αφού έχουμε ημερολόγιο της ημέρας και έχουμε και γενέθλια, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο Λούκα Καρμπόνι, μια και μας αγαπάει πολύ, ενώ την Ελλάδα αγαπάει πολύ. Έχει έρθει πολλές φορές στη χώρα μας, τουλάχιστον δεκαετία του 90, γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε το 1962, ένας σημαντικός εκπρόσωπος της ιταλικής σύγχρονης pop-rock σκηνής, για αυτό το μελαγχολικό ύφος. Είχε έρθει λοιπόν στη δεκαετία, ναι, ήταν 1995-96, τότε που ακουγόταν και το Φαρφαλίνα και το Μάρε Μάρε, και τον ακούγαμε πάρα πολύ στα ραδιόφωνα εδώ στη χώρα μας. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Όπως ακούσατε, ο καιρός βροχερός και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, και θα πέσει η θερμοκρασία σήμερα. Εντάξει, θα ανέβει μέχρι 25-26 βαθμούς. Αύριο πες ok μέχρι 24, αλλά από Τετάρτη η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 19 βαθμούς, οπότε θα πέσει αρκετά. Να προσέχετε, μην κρυώσετε όπως την πάτησα εγώ. Επίσης να σας πω ότι γίνονται έργα στη γραμμή 3 του μετρό, που σημαίνει ότι από χθες Κυριακή και μέχρι την Πέμπτη που μας έρχεται, και από την επόμενη Κυριακή μέχρι τη μεθεπόμενη Πέμπτη που είναι 22 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή, όλοι αυτοί οι σταθμοί θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την συνηθισμένη ώρα που κλείνουν, και θα είναι για αυτές τις δύο εβδομάδες. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε τα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-666-429. Εδώ μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Αυτή είναι η Μάνη και αυτή στο μεγάλο φεστιβάλ που ετοιμάζουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 16-17 Οκτωβρίου. Κλείνουμε τα 25 χρόνια, το γιορτάζουμε, ο κόσμος δηλαδή κλείνει τα 25 χρόνια, γιορτάζουμε με ένα μεγάλο φεστιβάλ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε DJ sets, έχουμε προβολές, έχουμε συζητήσεις και έχουμε και τρεις συναυλίες. Η Μάνη είναι η μία συναυλία, τη Γουάιο και Αλκιόνι. Θα τα πούμε εκεί. Μπορείτε να μπείτε στο site μας να βρείτε ακριβώς τι ακριβώς θα γίνει αυτό το τριήμερο. Θα σας πω μερικά πράγματα. Την Παρασκευή έχουμε το live με τον Τιγουάγιο που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Σάββατο έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου με θέμα AI or not AI. Μετά έχουμε και back to back party και με βινήλια από τους παραγωγούς του σταθμού και την Κυριακή έχουμε ένα ακουστικό radio show με την Γαλλίδα Ιμάνη και τη συνοδεία ενός μουσικού, κιθάρα και live με την αναρχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της να διασκευάζουν αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Ελάτε λοιπόν, η είσοδος είναι ελεύθερη. Να ξέρετε ότι στις εκδηλώσεις, δηλαδή στις συναυλίες, θα έχουμε δελτία εισόδου για αυτές τις συναυλίες που μπορείτε να τα προμηθευτείτε μέσα από το more.com. Άλλη μια φορά, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αυτή την Παρασκευή 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι τρεις μέρες στο φάρο του Ιδρύματος για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια του Κόσμος με πολλά live και πολλά DJ sets και πάρα πολύ μουσική. Και μια που είπαμε για τον DIY, που έχουμε μια αδυναμία από το τελευταίο του άλμπουμ Up.

διαβάζουμε από το ημερολόγιο της ημέρας ότι σαν σήμερα, λέει, το 1955 η Chrysler Corporation λάνσαρε ένα pick-up υψηλής πιστότητας για τα αυτοκίνητα. Ήταν, λέει, ένα επαναστατικό pick-up, ήταν πάνω στο ταμπλό, ήταν ένας εργοστασιακός εξοπλισμός για κάποια μοντέλα αυτοκίνητων που είχε βγάλει εκείνη την εποχή. Και το πιο φοβερό που δεν το ξέρω, ότι δεν είχε τις συνηθισμένες 33 ή 45 στροφές στο pick-up, έπαιζε ειδικούς δίσκους 7-inch που περιστρεφόντουσαν στους 16 και 2 τρίτα στροφές ανά λεπτό. Και παρά την καινοτομία του, το σύστημα αυτό αποσύρθηκε πολύ σύντομα το 1959, γιατί ήταν και το κόστος του πολύ υψηλό για την εποχή, περίπου $200 τότε, και η Βελόνα συνέχιζε να παρουσιάζει προβλήματα από τις έντονες αναταράξεις που έτσι κι αλλιώς έχει το αυτοκίνητο. Και επιπλέον, και το χειρότερο νομίζω, οι οδηγοί μπορούσαν να αγοράσουν δίσκους αποκλειστικά από το κατάλογο της Columbia Records, ο οποίος είχε εκείνη την εποχή κυρίως κλασική μουσική, θεατρικά έργα και jazz, και δεν μπορούσαν να ακούσουν καλλιτέχνες ή, ξέρω εγώ, άλλες του rock and roll ή άλλη μουσική προτίμηση που μπορεί να είχαν, περιοριζόντουσαν μόνο σε ό,τι είχε ο κατάλογος της Columbia Records. Και από το ημερολόγιο της ημέρας 1991, Simply Red κυκλοφορούν το τέταρτο άλμπουμ τους, το Stars.

Αυτό ήταν για σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 8, που αυτό χτυπάει καμπανάκι για μας εδώ, ότι πρέπει να πηγαίνουμε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ηλιάνα Μαστάθη. Ματίνα Κανελοπούλου ήταν εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και όπως πάντα για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας έρχεται ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε νέα ευνηδιαστική ανακοίνωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Τη στήριξή της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν το μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθοι της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάν, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται Σαουδάραβες αξιωματούχους, το Ριάν έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τον σύνηγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, ως ότου σταλεί στο Δήμο το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζεται επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικά τα φαινόμενα αναμένονται να είναι έντονα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική είναι φως και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία ως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ασθενείς βροχές με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
6: Μας τα χάλασε λίγο ως πολύ η βροχή χθες και οι άσχημες καιρικές συνθήκες στην Κοζάνη, αφού ακυρώθηκε καθιερωμένη παρέλαση για σκιάτα ελευθέρεια της πόλης. Επηρέασε το πρόγραμμα. Δεν έχει σημασία, συνεχίζουμε. Έχουμε και την 28η Οκτωβρίου μπροστά μας. Αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία ότι οι καιρικές συνθήκες θα επιτρέψουν να πραγματοποιηθούν όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τιμάτε σήμερα η μνήμη των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Σεμεών και Αγίου Βαλαντίου. Να πάμε αμέσως στην ειδησογραφία. Λίνα Μενδώνη από Πρέσπες. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες πολιτισμού στις Πρέσπες. Δυτική Μακεδονία, υπογραφή νέων συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης. Ξεκίνησε η σταδιακή προθέρμανση του συστήματος τηλεθέρμανσης Κοζάνης. Κάποιες γειτονιές έχουν τηλεθέρμανση, κάποιες όχι. Πτολεμαϊδα αποφασίζει η ΔΕΤΥΠ για αύξηση ή όχι των τιμολογίων τηλεθέρμανσης. Έχουμε κινητοποίηση Σπάρτακου στο Λουκουδουμού. Σήμερα έως τις 10 το πρωί έχουν ξεκινήσει από τις 7. Επίσης έχουμε και κινητοποίηση ΣΕΝ στον ίδιο χώρο. Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς μέσω του προγράμματος ΔΥΠΑ για ανέργους 55 ετών και πάνω. Εορτασμός επετείου απελευθέρωσης Γρεβενών αύριο Τρίτη, καθώς και της ΕΑΝΗΣ Κοζάνης. Μέχρι σήμερα η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επαναλειτουργεί το κομιβητήριο Πτολεμαϊδας. Μέχρι τις 9 όπως πάντα, προκειμένου να δώσουμε την ειδησογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε από Κοζάνη στους 100,2, από Φλόρινα στους 96,6. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Στην παραγωγή παρουσίαση στο μικρόφωνο η Τάσα Παπαντώνη, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα σε όλους.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε να δίνουμε την ειδησιογραφία επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Πρώτος σταθμός, όπως πάντα, η Φλόρινα και η Τάμι Αδάμου, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμι, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την περιοχή της Φλόρινας με βροχερό το καιρό. Ωραία, διορθώθηκε, άκουγα τον εαυτό μου σε επανάληψη. Με βροχερό το καιρό εδώ στην περιοχή, χαμηλή τη θερμοκρασία, ωστόσο βέβαια χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και εμείς είμαστε εδώ με την τελευταία μέρα σήμερα να πραγματοποιεί τη μεγάλη εμποροπανήγυρη του Αμιντέου και με τα εγκαίνια της τρίτης έκθεσης τοπικών προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο να ξεκινάει η εβδομάδα αυτή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε τόσο τα τοπικά προϊόντα εκεί της περιοχής του Αμιντέου, όπως είπε ο Δήμαρχος Αμιντέου κύριος Ιωάννης Λιάσης, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, όσο βέβαια και με την εμποροπανήγυρη να προσελκύσουμε πλήθος επισκεπτών, κάτι που επιτεύχθη κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Βέβαια, υπήρξε και ένα μαύρο στίγμα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Η έντονη αντίδραση ενός ιδιοκτήτη Λούνα Πάρκ, ο οποίος πήγε να στήσει το Λούνα Πάρκ του στην εμποροπανήγυρη του Αμιντέου, όμως κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν δόθηκε η σχετική άδεια, καθώς δεν έφερε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ να μπει ως μενόμενος τάβρος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας εξηγήσεις. Κάτι βέβαια που δημιούργησε έναν μικρό πανικό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, όμως, όλα λύθηκαν όταν κλήθηκε και η αστυνομία. Ήταν έτσι μια μικρή μαύρη τελεία που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης του Αμιντέου, η οποία βέβαια όμως προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, ξεκινώντας από την περασμένη Πέμπτη και ολοκληρώνεται σήμερα. Κατά τη διάρκεια της σημερινής αυτής ημέρας έχουν τη δυνατότητα κάτοικοι και επισκέπτες να γνωρίσουν τα περίπτερα εκεί που έχουν στηθεί στην εμποροπανήγυρη και τους πάγκους. Ωστόσο, από την άλλη, ήταν μια σημαντική ημέρα και για την περιοχή των Πρεσπών, η περασμένη Παρασκευή, καθώς πραγματοποιήθηκε συνάντηση για την προώθηση της κοινής υποψηφιότητας της Πρέσπας στο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO με πρωτοβουλία. Συγγνώμη.
0: Πάρε μια ανάσα,
1: είναι η εποχή που μας ταλανίζει και μας ταλαιπωρεί όλους, νομίζω.
0: Ακριβώς, πάρε μια ανάσα.
1: Αυτές οι αλλαγές των θερμοκρασιών, από τη μία 24 βαθμούς, από την άλλη 7, καταλαβαίνεις ότι μας έχουν οδηγήσει όλους να υποφέρουμε από κάποιες ιώσεις, που καλό είναι όταν είμαστε κρυωμένοι να μην πολύ κυκλοφορούμε και έξω για να μην κολλάμε και τους υπόλοιπους. Γιατί και ο κορονοϊός εξακολουθεί να υπάρχει, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Η ανάδειξή τους λοιπόν αυτή μπορεί να φέρει περισσότερους επισκέπτες και νέες ευκαιρίες για τους κατοίκους της περιοχής της Πρέσπας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο βουλευτής της Δημοκρατίας Φλόρινας, ο κ. Παπασωτηρίου, τονίζοντας ότι στόχος της συνάντησης ήταν να συζητηθούν οι τρόποι ανάδειξης των μνημείων της πλούσιας θρησκευτικής κληρονομιάς και το μοναδικό φυσικό τοπίο.
0: Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: στείλε μπάλα.
1: Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, γιόρτασε χθες η Κοζάνη την απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό. Ωστόσο παρέλαση δεν είδαμε λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων. Πραγματοποιήθηκε το πρωί ο εκκλησιασμός. Βέβαια είχαμε και την καθιερωμένη δεξίωση στο Δημαρχείο. Δυστυχώς όμως, όπως είπα και πριν, οι καιρικές συνθήκες δεν μας άφησαν να εορτάσουμε την ημέρα όπως έπρεπε. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι έχει γίνει χθες και ποια είναι η δισογραφία μέχρι αυτή την ώρα. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς, εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε παρέλαση. Δεν μπόρεσαν τα παιδιά μας να παρελάβουν χθες εκεί στην Παύλου Μελά. Αλλά έχουμε αύριο την απελευθέρωση των Γρεβενών. Εκεί ο Μάκης Ανασιάδης προφανώς θα βρίσκεται. Και στις 15 του μήνα έχουμε την απελευθέρωση της Πτολεμαΐδας. Όμως ήταν δύσκολες χθες οι καιρικές συνθήκες. Το κρύο έκανε αισθητή την παρουσία του. Ζεστάθηκε όμως το κουκαλάκι μας, καθώς άνοιξε και η τηλεθέρμανση. Να μην το ξεχνάμε αυτό το Σάββατο. Αλλά είναι και θέματα η ενέργεια και η θέρμανση, το κόστος για τα νοικοκυριά. Επιστρέφουν και πάλι στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας. Έτσι λοιπόν πάμε να δούμε τις ειδήσεις που θα μας απασχολήσουν σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες, ξεκινώντας, όπως είπα και πριν, από το ενεργειακό μέτωπο. Κινητοποίηση σήμερα στο Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς δύο σωματεία εργαζομένων προχωρούν σε τριώρες στάσεις εργασίας με διαφορετικές επιμέρους διεκδικήσεις, αλλά με κοινό σημείο αναφορά στο μέλλον της εργασίας και της παραγωγής ενέργειας στην περιοχή. Το Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Σπάρτακος έχει προκηρύξει στάσεις εργασίας από τις 7 έως τις 10 το πρωί, με συγκέντρωση στο Διοικητήριο του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Αντικείμενο της κινητοποίησης είναι το νέο οργανόγραμμα της ΔΕΗ, το οποίο το Σωματείο ζητά να αποσυρθεί προκειμένου να καταρτήσει νέο, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των εργαζομένων. Ο Σπάρτακος υποστηρίζει ότι το υφιστάμενο σχέδιο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης και δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το προσωπικό. Μάλιστα, ξεκαθαρίζει ότι εφόσον δεν αποσυρθεί το οργανόγραμμα, θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ακύρωσή του, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να μην μετακινηθεί κανένας εργαζόμενος από το Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Την ίδια ώρα έχουμε και μία τριώρη στάση εργασίας. Επίσης, από τις 7 έως τις 10 το πρωί, προχωρά το Σωματείο Εργατοτεχνών και Εργαζομένων στην Ενέργεια με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ίδιο σημείο. Το Σωματείο αντιδρά στο κλείσιμο των ατμοηλεκτρικών σταθμών και των ορυχείων, ζητώντας να μην σταματήσει η λειτουργία του ΑΕΣ Πτολεμαΐδα 5 και να επανελειτουργήσουν λιγνητικές μονάδες με περιβαλλοντική αναβάθμιση. Τα ενεργειακά λοιπόν, το ενεργειακό ζήτημα παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα για τη Δυτική Μακεδονία, και από το ενεργειακό να πάμε στην τηλεθέρμανση εκεί στην Πτολεμαΐδα, καθώς σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 9.30 το πρωί στα γραφεία της επιχείρησης, με πρώτο θέμα την αναπροσαρμογή ή τιμή της μονάδας της επιλούμενης θερμικής ενέργειας. Στην ίδια συνεδρίαση θα εξεταστεί η ένταξη και της κοινότητας κρυόβρησης στη μελέτη των 8 κοινοτήτων, καθώς και ανάθεση νομικής υποστήριξης της ΔΕΤΥΠ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την απόκρουση της προσφυγής της εταιρείας ΕργοΤΕΜ. Να φύγουμε όμως από την ΕΟΡΔΕΑ και την ΔΕΤΥΠ και να πάμε να αλλάξουμε κατεύθυνση, να πάμε λίγο πιο νότια και να πάμε εκεί στο Δήμο Σερβίων, όπου συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα και μεταξύ των άλλων θα συζητηθεί η έγκριση του απολογισμού, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2023. Και από από το Δημοτικό Συμβούλιο να περάσουμε τώρα στην, το ενδιαφέρον μας προφανώς στρέφεται και στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έτσι λοιπόν, τρεις προγραμματικές συμβάσεις πολιτιστικής ανάπτυξης υπέγραψε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, βρισκόταν εδώ στην περιοχή πριν από λίγες μέρες. Ήταν μια τριμερής συνάντηση που είχε με τα Σκόπια και την Αλβανία και την Ελλάδα εκεί στην Φλόρινα.
1: Το ανέφερε, όμως,
2: απλά το κάνω για να θυμίσω ότι μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη, είχαν και υπέγραψαν μία σύμβαση που αφορά την αποκατάσταση της στέγης του Ιερού Ναού εδώ στην Κοζάνη, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Έτσι λοιπόν έχουμε την σύμβαση για την αποκατάσταση της στέγης του Ιερού Ναού Ταξιαρχών της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Βυθού Βοϊού με προϋπολογισμό 110.500 ευρώ. Η δεύτερη σύμβαση με προϋπολογισμό 79.000 αφορά τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης. Περισσότερα βέβαια θα μας πει και ο Περικλής Καραφιλίδης. Και η τρίτη παρέμβαση αφορά την αποκατάσταση της ιστορικής λίθινης γέφυρας Κυλαδίου του Δήμου Βοϊού με προϋπολογισμό 78.500 ευρώ. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφούν δύο ακόμα συμβάσεις για ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την τεκμηρίωση και την ανάδειξη των παραδοσιακών κατασκευών του Μήλου Μπούσιου και της Καλονής. Να πάμε τώρα, είναι στα γραπενά, να πάμε τώρα στις υποδομές της Πτολεμαΐδας, όπου ξεκινούν σήμερα εργασίες για την αναβάθμιση και τη συντήρηση και την επέκταση του δικτύου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. Και από τις υποδομές να περάσουμε εκεί, να παραμείνουμε στον Δήμο Εορδέας, να περάσουμε στον αθλητισμό, καθώς από σήμερα επαναλειτουργεί για το κοινό το Δημοτικό Κολυμπητήριο Πτολεμαΐδας. Το κολυμπητήριο ανοίγει με διευρυμένο ωράριο. Από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή θα λειτουργεί από τις 8 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι και από τις 8.30 το βράδυ έως τις 10. Να πάμε όμως σε μια άλλη ιδιαίτερη είδηση, όπου ο συναγερμός σήμανε όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας ενημέρωσε τις αρχές ότι διατηρούσε στο υπόγειο του σπιτιού του ποσότητα πικρικού οξέως, το οποίο είχε φυλάξει από τα χρόνια που εργαζόταν στη ΔΕΗ. Ο ίδιος ανησύχησε μετά τον εντοπισμό φυαλίδων. Να δούμε τι έγινε στην Αθήνα με την έκρηξη εκεί σε κάποια οικοδομή στις πολυκατοικίες της Αθήνας και επιθύνθηκε στην αστυνομία. Έτσι λοιπόν, χθες το πρωί, πυροτεχνουργοί από των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων Βορείου Ελλάδος έφτασε στο σημείο. Για λόγους ασφάλειας εκενώθηκε το ισόγειο και ο πρώτος όροφος της πολυκατοικίας και οι ειδικοί εισήλθαν στο υπόγειο για να παραλάβουν την ουσία με ειδικό εξοπλισμό. Και από αυτό το παράξενο περιστατικό, περνάμε τώρα γιατί έγιναν και κάποιες δηλώσεις όσον αφορά βέβαια χθες στη δεξίωση που έγινε για τα ελευθέρια της πόλης της Κοζάνης. Έκανε δηλώσεις και όλοι κάναν δηλώσεις. Να μείνουμε εκεί στον πρόεδρο της Νίκης, τον κύριο Δημήτρη Νασιό, ο οποίος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στη Ρωσία με αφορμή τις διεθνείς ενεργειακές και διπλωματικές εξελίξεις, υποστηρίζοντας η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί σε δυσμενή θέση εάν άλλες χώρες αποκαταστήσουν τις σχέσεις με την Μόσχα. Και με αυτή την είδηση, Τάσα, να ολοκληρώνουμε την σημερινή πρώτη επικοινωνία από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Τάσα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Η επικαιρότητα τρέχει, κυρίες και κύριοι. Είναι πολλά τα θέματα και από το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, έχουμε αυτή την ώρα από τις 7 το πρωί για την ακρίβεια της κινητοποίησης του Σπάρτακου, αλλά και την κινητοποίηση του ΣΕΝ στο Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φασίδη, τον πρόεδρο του Σπάρτακου. Κύριε Φασίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροδίτες της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Κύριε Φασίδη, διαμαρτύρεστε για το νέο οργανόγραμμα της ΔΕΗ.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο διοικητήριο του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, όπου βρίσκεται υποκατάληψη και διαμαρτυρόμαστε για αυτό το οργανόγραμμα που έχει βγει. Με το που μας κοινοποιήθηκε, εμείς κάθαμε, το εξετάσαμε, το συζητήσαμε και με εργαζόμενους και με στελέχη της επιχείρησης εδώ πάνω τοπικά και βλέπουμε ότι έχει πάρα πολλά κενά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες δεν είναι μέσα στο οργανόγραμμα, αλλά κάποιοι εργαζόμενοι θα χρειαστεί να φύγουν από τη Δυτική Μακεδονία και να μεταναστεύσουν είτε σε κάποιο νησί είτε σε κάποια άλλη περιοχή της Υπηρετικής Ελλάδας. Και πολλούς εργαζόμενους αυτό το πρόγραμμα τους βρόχνει ώστε να πάρουν την εθελοσία και να φύγουν. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας εδώ πάνω για αυτούς τους εργαζόμενους, υπάρχουν ειδικότητες και θα πρέπει να κάτσουμε να το ξαναεξετάσουμε για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, ώστε να μην χρειαστεί να φύγει κανένας εργαζόμενος από τη Δυτική Μακεδονία.
0: Μας λέτε, κύριε Φασίδη, ότι η ΔΕΗ βρίσκει τρόπους έτσι ώστε να αναγκάσει τους εργαζόμενους είτε σε εθελούσια, είτε σε σύνταξη, είτε να βρεθούν σε κάποια άλλη περιοχή. Το κάνει με τρόπο εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών, όπως θέλετε. Πέστε
1: το οργανόγραμμα έτσι όπως έχει δομηθεί, σε πολλούς εργαζόμενους δεν βολεύει, άρα αναγκαστικά ή θα καταλήξουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοσίας ή θα φύγουν από τη Δυτική Μακεδονία. Εδώ βέβαια θα με επιτρέψετε να πω και το εξής, γιατί έχουμε στείλει μια επιστολή και στον πρόεδρο της ΔΕΗ,
0: ναι.
1: έχουμε στείλει και στους δημάρχους και στον περιφερειάρχη αλλά και στους βουλευτές της περιοχής μας. Εδώ μην ξεχνάμε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν συναντήθηκε με το Προεδρείο του Σπάρτακου, δεσμεύτηκε και είπε ότι δεν θα φύγει κανένας εργαζόμενος από τη Δυτική Μακεδονία. Όπως το ίδιο είχε πει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης. Ακριβώς το ίδιο είπαν και πολλά κυβερνητικά στελέχη της περιοχής μας. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα και θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Να δούμε γιατί ο κόσμος μας θα πρέπει να μείνει εδώ.
0: Η διοίκηση της ΔΕΗ κάνει άλλο όμως, αυτό μας λέτε.
1: Με βάση αυτό το οργανόγραμμα, σας είπα και πριν ότι ανοίγει η πόρτα για κάποιους να φύγουν από την περιοχή μας.
0: Ωραία. Πώς θα κινηθείτε το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Φασίδη, ως σωματείο?
1: Εμείς θα θέσουμε τώρα τα δικά μας αιτήματα εδώ στη διοίκηση του Λιγνητικού Κέντρου, όπου αυτοί θα τα θέσουν στους ανωτέρους τους και αναλόγως στις απαντήσεις που θα πάρουμε, μετά θα πράξουμε. Εμείς πάντως αυτό που λέμε ότι θα παλέψουμε να κρατήσουμε ακόμα και την τελευταία θέση που έχει απομείνει εδώ στη Δυτική Μακεδονία.
0: Να περιμένουμε και άλλες κινητοποιήσεις λοιπόν.
1: Εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, σαφέστατα.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πώς είναι το κλίμα εκεί στο Λιγνητικό Κέντρο, υπάρχει κόσμος, κύριε Φασίδη?
1: Έχει αρκετό κόσμο. Οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν ότι πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο φαίνεται.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αμέσως στον Μάκη του Ανασιάδη να δούμε τι γίνεται στα Γρεβενά. Μάκη, είδες, η επικαιρότητα τρέχει σήμερα. Προσπαθώ να τα προλάβω όλα.
2: Λοιπόν, πάντα επικαιρότητα. Στα Γρεβενά είναι όλα έτοιμα, θα το έλεγα εγώ. Έτοιμες εκεί οι παράγκες για τον Αχίλη. Έφυπρεξε κιόλας, γιατί έτσι είδεστε. Τα Γρεβενά, όταν γίνεται η προπανήγυρη, να υπάρχει και βροχή. Δεν θα χαλάσει φέτος το χατήρι, φαίνεται. Το έχουμε συνηθίσει χρόνια. Γι' αυτό άλλωστε ήμασταν από τους πρώτους που έτσι σκεπάσαμε τις προπανήγυρες. Λοιπόν, τώρα φυσικά έχουμε αύριο την τελευταία της πόλης, 114 χρόνια από τον εορτασμό των ελευθερίων. Σήμερα, μάλιστα, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γρεβενών Πίντος θα διοργανώσει μια εκδήλωση. Στο Γρεβενό μας έφτασε γλυκιά ελευθερία. Άννα Ευθυμίου, η συντοπίτησά μας, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και βουλευτής Θεσσαλονίκης, θα είναι ομιλήτριο, και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, απόστατος αξιωματικός του στρατού και διδάκτορ πολιτικός μηχανικός. Και θα υπάρχει ένα μουσικοχρηστικό εφαίρεμα από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο της Πίντου. Δύο μονάδες των Γρεβενών, το πρώτο και το τρίτο δημοτικό σχολείο, επιλέγησαν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την αναβάθμισή τους. Θα θα γίνουν εργασίες επισκευής, υγρομόνωσης, ανακαίνιση χωρών υγιεινής, ράμπες για αμαία, ό,τι θα έλεγα καλύτερο και ειδικά και για το πρώτο που είναι το ιστορικό δημοτικό σχολείο, το παλιό γυμνάσιο που ήταν και από τα λίγα που σώζονται για τις κτίρια παλιά, και φυσικά το τρίτο που επίσης έχει πάρα πολλά παιδιά. Τώρα ζητάει εξηγήσεις και θα έρθει στη συζήτηση την ερχόμενη Τετάρτη στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπρόεδρος Χρήστος Τριγώνης για την αλλαγή αυτή του πίνακα στο συνέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου των Γλεβενών, εκεί όπου τοποθετήθηκε ένας πίνακας. Ιδιαίτερη σημασία, να το πούμε σε αυτό το πίνακα, είναι ότι τοποθετήθηκε, έφυγε η παλιά φωτογραφία που ήταν ιστορική το 1916. Ήταν μια φωτογραφική απεικόνηση της πόλης των Γλεβενών σε Αυσπόμαυρο. Μπήκε μια σύνθεση, αλλά σε αυτή τη σύνθεση εκείνο που έτσι έδωσε αίσθηση είναι ότι πάνω-πάνω γράφει Γλεβενά ο τόπος μας, η ζωή μας, που είναι το σύνθημα με το οποίο του συνδυασμού του Δημάρχου. Είναι αυτό το οποίο έτσι αναρωτιέται και ζητάει να εξηγήσει ο κύριος Τριγώνης. Και τέλος να έρθουμε σε μια είδηση που πραγματικά μας κάνει έτσι περήφανος. Η Δήμητρα Καρπόζηλου από το Σωτήλι, αθλήτη του Αθλητικού Συλλόγου Ελλημιώτες, πρώτη λοιπόν πρωταθλήτρια Ευρώπης στην πυγμαχία, και μάλιστα οι Λιμιώτες έχουν φέρει και τον παρελθόν, και ο Χιλέας Επίδης ήταν πρωταθλητής, και φυσικά πέρα από αυτό και ο Στέφανος Αθανασίου ανέβηκε στο βάθρο, στο Χάλκινο, τρίτη θέση λοιπόν για τον Στέφανο, αθλητές του Ελλημιώτη, και αυτό είναι το μέλλον μας.
0: Μάλιστα, Μάκη Νασιάδη, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.

0: Πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη και στην Καστοριά. Μάρια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Τάσα, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Θα ξεκινήσουμε, Τάσα, με ένα θέμα που αφορά άμεσα την επιβίωση και την εθνολογία από τα κάθε νοικοκυριού εδώ στην Δυτική Μακεδονία, καθώς και μόνος πλησιάζει ο λόγος για τη θέρμανση φυσικά, η οποία όπως τονίζουν τοπικοί φορείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί πολυτέλεια. Το Σωματείο Ρωτών Τεχνητών του Γούνα, Σχηματισμού και Έκκληση και Εφεντουργία μαζί με το Σωματείο Συνταξιούχων ΝΙΚΑ Περιφερική Ενότητα Καστοριά απευθύνει κάλεσμα στο ευρύ κοινό αλλά και στα άλλα σωματεία, εργατικά σωματεία, συλλόγους αλλά και τους φορείς των αγροτών και επαγγελματιών της περιοχής. Στόχος είναι η οργάνωση μιας ευρείας σύσκεψης με φόντο την αυξανόμενη ενεργειακή φτώχεια. Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι τιμές των καυσίμων από το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι και το πέλετ. Τα καυσόξυλα παραμένουν σε δυσθεώρητα ύψη. Οι εξαγγελίες για τιμές πετρελαίου που αγγίζουν τα 1,75 λεπτά το λίτρο εξανεμίζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό Τάσα. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί για τις 7 το απόγευμα σήμερα στο εργατικό κέντρο Καστοριάς όπου αναμένεται να συντονιστούν οι επόμενες κινήσεις και κινητοποιήσεις. Περνάμε τώρα στο πεδίο της απασχόλησης. Έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις από την Περιφερειακή Ένωση Καστοριάς στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος της ΔΥΡΑΤ για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. Προχωράει η πρόσληψη 19 ωφελούμενων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 12 μηνών. Με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα καλύψουν και τις διεκτικές τεχνικές και υποστηρικτικές ανάγκες στις περιφερειακές ενότητες σε ειδικότητες όπως η γεωγονή, διαχείριση φυσικών πόρων και μεταφορές κτλ. Και να κλείσω Τάσα με μία έτσι όμορφη είδηση. Γενιάστηκε στο Χρονικό Πασάρι Φωτογραφική και Ιστορική Έκθεση με τίτλο «Η Καστοριανή στον Καναδά, μνήμες μιας κοινότητας» που διοργανώνει ο Ελληνοκαναδικός Πολιτιστικός Συλλόγος Καστοριάς σε συνεργασία με το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα. Η έκθεση αποτυπώνει το μεταναστευτικό ταξίδι των Καστοριανών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50 έως και του 70 μέσα σε ένα σπάνιο φωτογραφικό υλικό, δημοσιεύματα της εποχής αλλά και συγκινητικές βιντεοσκοπημένες μαρτύριες. Στα εγγένεια έδωσαν τον παρόν οι εκπρόσωποι της τοπικής οδήγησης του Καναδικού Ινστιτούτου καθώς και ο επίτιμος πρόξενος του Καναδά στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους ανθρώπους της Διασποράς που δεν ξέχασαν ποτέ την πατρίδα τους. Τάσα.
0: Καλημέρα Μάρια, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Να επικοινωνήσουμε, περιμένουμε, αναμένουμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Κοζάνη, τον κύριο Γιάννη Κοκαλιάρη. Έχουμε κανονίσει μια συνέντευξη φόλης Θεσσαλίας για θέματα που τρέχουν και είναι στην επικαιρότητα. Ωστόσο, από ό,τι ενημερωθήκαμε, οδεύει προς το Λουκουδουμού, εκεί όπου από τις 7 το πρωί υπάρχουν κινητοποίησεις εργαζομένων, αντιδρώντας σε θέματα οργανογράμματος αλλά και όχι μόνο. Θα δούμε τώρα ένα θέμα που έχει να κάνει με την παρουσίαση του Λευκώματος, η Πολιτιστική Σύλλογη της Κοζάνης, Λαογραφία και Παράδοση. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα, για όσους ενδιαφέρονται, στις 18:30 στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης. Πρόκειται για μια έκδοση της παρέμβασης αφιερωμένη στους συλλόγους που διατηρούν ζωντανή την πολιτιστική και λαογραφική παράδοση του τόπου. Η έκδοση αποτελεί μια καταγραφή της πλούσιας και πολύχρονης δράσης των πολιτιστικών συλλόγων της Κοζάνης, αναδεικνύοντας τη συμβολή τους στη διατήρηση και μετάδοση της τοπικής παράδοσης, της λαογραφίας και της συλλογικής μνήμης.

0: Προσπαθήσαμε, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον Γιάννη τον Κοκαλιάρη. Προφανώς κατευθύνεται προς το Λουκουδουμό, όπου εκεί υπάρχουν κινητοποιήσεις από νωρίς το πρωί. Έχουμε κοντά μας το Μάκη Νασιάδη. Ποιον έχει στον αέρα, Μάκη?
1: Λοιπόν, να πούμε, τα είπαμε και πριν.
0: Πυγμαχία.
1: Πυγμαχία. Έχουμε το χρυσό κορίτσι της Ευρώπης, αλλά και ένα επίσης παλικάρι, το οποίο από τους λιμιώτες έχουν πάρει έχουν ανεβεί στο βάθρο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 17. Λοιπόν, Βασίλης Τσεπίδης, δεν ξέρω αν μας ακούει.
2: Σας ακούω.
1: Λοιπόν, εγώ ίσως έχω ένα μικρό πρόβλημα για να σας ακούσω, κύριε Τσεπίδη. Εν πάση περιπτώσει, καταρχάς συγχαρητήρια, μόλις επιστρέψατε από αυτή την αποστολή, μια αποστολή η οποία φυσικά δεν γυρίσατε με άδεια χέρια, με άδειες βαλίτσες, θα το έλεγα εγώ. Λοιπόν, ένα χρυσό, ένα χάλκινο. Τεράστια επιτυχία.
2: Ήταν μια πετυχημένη αποστολή. Συμμετείχαν 16 αθλητές κάτω των 17 ετών. Από τους 16 αθλητές πήραμε 4 πανευρωπαϊκά μεθάλια.
1: Α, 4, γιατί εγώ ήμουν στα 2. τα 2 το Ελλημιώτη.
2: 4.
1: Ναι.
2: 2 χάλκινα, 1 αργυρό και ένα χρυσό.
1: Λοιπόν,
2: για την πόλη των Γρεβενών τα μετάλλια είναι ένα χρυσό και ένα χάλκινο.
1: Λοιπόν, έχουμε, θα τα πείτε με τη σειρά, γιατί είστε ομοσπονδιακός προπονητής, αγωνίζετε χρόνια για να ανεβάσετε και έχετε ανεβάσει την ελληνική πυγμαχία. Πλέον μας σέβονται, παρά το γεγονός ότι ακόμη κάποιοι δεν θέλουν, δεν μπορούν να το χωνέψουν εκεί, δηλαδή ότι η ελληνική πυγμαχία ανεβαίνει. Και το βλέπουμε πολλές φορές, και το βλέπετε κι εσείς μάλλον, και στους αγώνες. Εκεί υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά πολλές φορές.
2: Ναι. Παλιότερα χαιρόταν οι αντίπαλοι μας, εντός εισαγωγικών, ότι όταν έπαιζαν με Ελλάδα... Παλιότερα χαιρόταν οι αντίπαλοι μας, εντός εισαγωγικών, ότι όταν έπαιζαν με Ελλάδα...

0: ο οποίος αδικήθηκε κατάφορα και θα ήταν και αυτό στο τελικό. Το ομολόγησαν ακόμη και αντίπαλοι μας, οι Ρώσοι, παρακαλώ, οι Ρώσοι.
1: Ναι, ναι.
0: Και χάρηκε με μετάλλιο η προπονά, η Δήμητρα, από την Αθλητικό Σύλλογο Μαχητές Λεωνίδα της Αθήνας.
1: Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή όπου και αν πάτε, επαναλαμβάνω και πάλι, τουλάχιστον φέρετε διακρίσεις, τουλάχιστον κάνετε δυναμική παρουσία. Τι έχει αλλάξει αλήθεια στην ελληνική πυκμαχία?
0: Γίνεται πιο μεθοδική δουλειά, γίνεται πιο οργανωμένη δουλειά. Έχουμε καταφέρει να πείσουμε τους γονείς ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε για το κάτι παραπάνω. Και όλα αυτά έχουν αυτό το θετικό πρόσημο και αποτέλεσμα.
1: Ακούγοντας, κύριε Τσεπίδη, κάποιος πυγμαχία λέει, μα είναι άγριο σπόρο, είναι σπόρο έτσι βάρβαρο. Το ξέρω ότι ως προπονητής και ως αθλητής, το πρώτο που διώξατε ήταν να βάλετε και τον γιο σας, τον Αχιλλέα, ο οποίος Αχιλλέας, να πούμε πλέον, κάνει την άλλη καριέρα, επαγγελματική θα το έλεγα, πέρα από το αγαπημένο του. Πλέον είναι στην Ευελπίδων, πέρα στη σχολή Ευελπίδων πρώτο έτος, και αυτός πρωταθλητής Ευρώπης, πρωταθλητής Ελλάδος. Άρα φαντάζομαι ότι δεν διστάσετε καμία στιγμή να βάλετε και ακόμα από τα παιδιά σας μέσα στο άθλημα αυτό.
0: Να σας πω μόνο ότι στην Μπούτβα του Μαυροβουνίου, όπου διεξήχθη αυτό το συγκεκριμένο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όλες οι αποστολές διαμέναμε σε ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα, στο οποίο ήταν πάνω από 450 αθλητές που συμμετέχαν σε αυτό το πρωτάθλημα, συν 200 αθλητές που θα πάνε για το επόμενο, που ήταν για προετοιμασία, και εκείνοι θα γίνουν 450. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, 450 αθλητές, και κάθε φορά μετά τους αγώνες υπήρχε μια γιορτή. Μια γιορτή, όλα τα παιδιά μαζί να παίζουν, να αγκαλιάζονται, να ανταλλάσσουν αναμνηστικά. Είναι ένα παρεξηγημένο άθλημα. Τα παιδιά βγαίνουν, αγωνίζονται, το ένα χειροκροτάει το άλλο, αγκαλιάζονται, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα. Είναι φίλοι και μάλιστα είναι στενοί φίλοι. Mm.
2: Και είναι μήνυματα αυτά που μας λέτε, ότι να μεταφερθούν και στο σχολείο και στην καθημερινότητα των παιδιών, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι φυσικά, έτσι φυσικά.
1: Και ως εκπαιδευτικός, κύριε Τσεπίδη, γιατί σε λίγο πάτε σχολείο, ήρθατε μόλις από το Μαυροβούνιο, αφήσατε την αποστολή, ταξιδεύει στην Αθήνα οι πρωταθλητές μας. Άρα πώς βλέπετε τα παιδιά τα νέα, έτσι, στα σχολεία, γιατί είστε δημοτικό, πώς βλέπετε τα παιδιά αυτά σήμερα, γιατί άλλαξαν τα πράγματα πάρα πολύ?
0: Παλιότερα υπήρχε ίσως και μια νοοτροπία ότι οι μαθητές που ασχολούνται με δυναμικά αθλήματα ίσως να υστερούσαν λίγο στο μορφωτικό επίπεδο, να ήταν λιγότερο καλοί μαθητές. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Οι καλύτεροι μαθητές, πραγματικά τολμάω να το πω, οι απουσιολόγοι στις τάξεις, οι σημειοφόροι στα σχολεία τους, είναι παιδιά που ασχολούνται με τέτοια δυναμικά αθλήματα.
1: Και γενικά με αθλήματα, δηλαδή το βλέπουμε σε όλα, όχι μόνο, δεν έχει να κάνει με πυκμαχία, δυναμικά, τέκβοντο, με μπάσκετ, με όλα αυτά. Δηλαδή, πραγματικά πρώτα, τα παιδιά αυτά πρώτα είναι πρώτα στο σχολείο και μετά έρχονται και στο αγαπημένο του σπορ.
0: Μα και εμείς οι καθηγητές τους, οι προπονητές τους, τους συστήνουμε συνέχεια, θα είστε εντάξει πρώτοι στις σχολικές σας υποχρεώσεις. Και μετά θα βάλουμε και τον αθλητισμό στον οποίο θα διαπρέψουμε φυσικά.
1: Ο Αχιλλέας Τσεπίδης, ο γιος σας τώρα, είναι στην Ευελπίδων. Τι γίνεται με τα αγωνιστικά? Θα μπορεί να συμμετέχει στους αγώνες? Ένας πρωταθλητής μας.
0: Αν εξαιρέσουμε την πρώτη περίοδο που είναι η αναγκαστική στρατιωτική εκπαίδευση, μετά θα επανέλθει κανονικά σε αυτό που πραγματικά αγαπάει.
1: Φαντάζομαι ότι και μέσα εκεί στην σχολή ο Αχιλλέας θα είναι έτσι ένα από τα πρότυπα.
0: Μα ήδη έχει ξεχωρίσει και θα είναι στην ομάδα εκπαίδευσης αυτοάμυνας.
1: Μάλιστα. Άρα δεν είναι εκπαιδευόμενος μόνο, θα είναι και εκπαιδευτής.
0: Θα γίνει και εκπαιδευτής τώρα.
1: Είναι κάτι που είναι πραγματικά, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις, γιατί μας τελειώνει ο χρόνος, κύριε Τσεπίδη, για την εθνική μας.
0: Της εθνικής ομάδας είναι το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 23 που θα γίνει στην Κροατία.
1: Μάλιστα.
0: Σε ένα μήνα από τώρα.
1: Εκεί έχουμε συμμετοχές, θα έχουμε?
0: Βέβαια θα έχουμε συμμετοχές και να είστε σύντροι. Επίσης θα έχουμε διακρίσεις.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτό. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και παιδιά σας.
2: 8:59 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Να πάμε τώρα σε δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Φλόρινα και Κουζάνη. Μάκη Νασιάδη, σας ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Θολό το τοπίο για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξη της στον Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν τον μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα 90,50 δολάρια και το Brent 1,2% στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν το Σαββατοκυριακό δύο πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβας αξιωματούχους, το Ριάντ έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, θυμάται η επέτειος των 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μία ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το συνήγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Την Τετάρτη, επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Κλειστά παραμένουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση ωσότου σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία ως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, θωρακίζουμε το σπίτι μας. Βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, ενώ δεν ξεχνάμε τα κατοικίδια μας. Αν μπει νερό στο χώρο μας, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Για οδηγίες αυτοπροστασίας επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα civilprotection.gr. Προετοιμαζόμαστε, ενημερωνόμαστε, προστατευόμαστε. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
8: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
9: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
8: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
9: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
8: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: ΕΡΤ DAB+. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
14: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 12 Οκτωβρίου, εκκλησίμα στη Ματιμνήμη του Οσίου Επικτήτου του Θαυματουργού, του εν Κύπρο Ασκήσαντος. Μεγάλα θαύματα κάνει ο Θεός διαμέσω των Αγίων Του και δείχνει έτσι τη δύναμή Του στον κόσμο, καθώς λέγει και ο Ψαλμωδός «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης Αυτού». Ο Άγιος Επίκτητος έζησε στην Κύπρο και ήταν ένας από τους 300 Αλαμάνους Αγίους που τον 12ο αιώνα ήρθαν και έζησαν στην Κύπρο. Ο Λεόντιος Μαχαίρας, ο χρονογράφος της Κύπρου, λέγει χαρακτηριστικά για τον Άγιο Επίκτητο. Αφού προχώρησε από τόπο σε τόπο, ήρθε στη Βόρεια Κύπρο και εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Κάζα Πιφάνη, το σημερινό Καζαφάνη, που απέχει κάπου 4 μίλια από την πόλη της Κερίνιας. Ο Άγιος Επίκτητος, που δεν γνωρίζουμε από πού καταγόταν, όταν έφτασε στην Κύπρο βρήκε μια σπηλιά και εκεί έστησε το σκηταριό του. Ο αγώνας του ήταν πολύπλευρος, εντατικός και αδιάλειπτος. Όπλα του η προσευχή, η νηστεία, η μελέτη, η άσκηση. Πόθος του ήταν ένας, να νικήσει τις αδυναμίες και τα πάθη του και να γίνει ενάρετος και άγιος. Έτσι κατορθώνει να ταπεινώσει και να εξουδετερώσει τον παλαιόν άνθρωπο συν τη παθήμαση αυτού και τας επιθυμίας και στη θέση του να επιβάλλει τον νέο άνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο ζωής το αποτέλεσμα υπήρξε άμεσο. Η Θεία Χάρη τον επισκίασε πλούσια. Όπως η ευωδία των λουλουδιών τραβάει τις μέλισσες, έτσι και η ευωδία της αρετής του Οσίου άρχισε να προσελκύει γύρω του ψυχές δυσψασμένες για την αλήθεια. Σε λίγο ένας ολόκληρος συνοικισμός σχηματίστηκε γύρω από τη σπηλιά του Οσίου ασκητή. Στις ευγενικές αυτές ψυχές, που το βράδυ ύστερα από την κούραση της ημέρας τον επισκέπτονταν, ο Όσιος Επίκτητος πρόσφερε τον λόγο του Θεού με στοργή και απλότητα. Παρηγορούσε, καθοδηγούσε και ενίσχυε. Τα χρόνια περνούσαν και ο Όσιος Επίκτητος, γέροντας πια, φαινόταν πως έφτανε στο τέλος της ζωής του. Η στιγμή αυτή ήλθε και παρέδωσε ειρηνικά την Αγία Ψυχή του στον Κύριο. Τότε πλήθη λαού και από μακρινά μέρη μαζεύτηκαν και με δάκρυα και πόνο μεγάλο κίδευσαν το Άγιο Σκήνομα του Οσίου εκεί στη σπηλιά. Τιμώντας τον Άγιο Επίκτητο, οι ευσεβείς εκείνοι Κύπροι έδωσαν στον συνοικισμό τους το όνομά του, την δε σπηλιά τη μετέτρεψαν σε εκκλησία τους. Αργότερα πάνω από τη σπηλιά έκτισαν μεγαλοπρεπή ναό προς τιμή του Οσίου, όπου τιμούσαν κάθε χρόνο τη μνήμη του. Ο Όσιος Επίκτητος, όπως τότε που ήταν στη ζωή έτσι και μετά την κοιμησή του, δεν έπαυσε να θαυματουργεί. Από τα μέτρητα θαύματά του αναφέρουμε δύο. Κάποτε σε ένα χωριό της Πάφου ζούσε ένας τυφλός νέος που μέρα και νύχτα παρακαλούσε τον Θεό να του χαρίσει το φως του. Κάποια βραδιά, εκεί που προσευχόταν, είδε σε όραμα τον Όσιο Επίκτητο που του είπε: «Παιδί μου, οι προσευχές σου εισακούστηκαν. Ο Κύριος με έστειλε να σε κάνω καλά. Έλα λοιπόν στο σπίτι μου να πλύνεις το πρόσωπό σου με το νερό της πηγής που τρέχει εκεί και αυτό που ποθείς θα το αποκτήσεις». «Να έρθω στο σπίτι σου?» ρώτησε ο νέος. «Και πού είναι, γεροντά μου, το σπίτι σου?» «Το σπίτι μου με την πηγή βρίσκεται στο χωριό ανατολικά της Κερίνιας που ονομάζεται Άγιος Επίκτητος». Πράγματι, ο τυφλός νέος, οδηγούμενος από τους δικούς του, ήρθε στο σπήλαιο του Οσίου Επικτήτου, προσκύνησε και ένυψε το πρόσωπό του με το αγίασμα. Έπειτα, σαν ανέβηκε στην εκκλησία και στάθηκε μπροστά στην ιερή εικόνα του Αγίου, έγινε το θαύμα. Τα μέχρι τότε τυφλά μάτια του νέου άνοιξαν. Και ο νέος, τελείως θεραπευμένος, άρχισε να κάνει το σταυρό του και να δοξολογεί τον Θεό λέγοντας: «Αυτός ο γέροντας της εικόνας μου φανερώθηκε και με κάλεσε στο σπίτι του. Αυτός τώρα με έκανε καλά. Δόξεσαι ο Θεός». Και το δεύτερο, στην περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας, μια ευκατάστατη γυναίκα είχε ένα παιδί παράλυτο. Πολλά χρήματα ξόδεψε σε γιατρούς, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Το παιδί μεγάλωνε ακίνητο πάνω στο κρεβάτι. Οι γονείς μετανόησαν για τη μέχρι τότε ζωή τους, εξομολογήθηκαν και από τότε άρχισαν να βλέπουν τη δοκιμασία τους σαν ένα σταυρό, που έπρεπε να σηκώνουν με καρτερία και υπομονή. Κάποιο βράδυ, η μητέρα εκεί που προσευχόταν είδε μπροστά της ένα σεβάσμιο γέροντα που της είπε: «Καημένη μητέρα, πάυσε να κλαις». «Ο Άγιος Θεός είδε τα δάκρυά σου και με έστειλε να σε βοηθήσω. Πάρε το παιδί και φέρε το σπίτι μου που βρίσκεται στο χωριό Άγιος Επίκτητος και τότε θα πάρεις αυτό που ποθείς». Οι πονεμένοι γονείς πήραν το πεντάχρονο παιδάκι τους και ήρθαν στην εκκλησία του Αγίου. Παρακολούθησαν με κατάνοιξη τη Θεία Λειτουργία και στο τέλος κατέβηκαν στο ιερό σπήλαιο του Οσίου. Έκαναν παράκληση και όταν ο ιερέας σταύρωσε το παιδί με την πέτρα εκείνη που ο Όσιος είχε ως προσκέφαλο, το θαύμα έγινε. Το παράλυτο παιδί σηκώθηκε και άρχισε να βαδίζει. Όντως, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
15: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.
16: Ο καιρός.
17: Καλημέρα Φλόρινα, καλή εβδομάδα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία από τα στούντιο της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, και το φθινόπωρο δήλωσε πλέον επίσημα παρόν στην περιοχή μας, αλλάζοντας τελείως το σκηνικό. Μετά τις βροχές και την πρωινή ομίχλη, η ημέρα στην πόλη μας θα κυλήσει με παροδικές νεφώσεις αλλά και κάποια ανοίγματα του ήλιου. Η πιο σημαντική αλλαγή όμως αφορά τον υδράργυρο, ο οποίος έκανε βουτιά. Ξεχνάμε τα 24ωρια των προηγούμενων ημερών, αφού σήμερα το μεσημέρι η θερμοκρασία στη Φλόρινα δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα 2 με 3 μποφόρ, εντείνοντας την αίσθηση της ψύχρας. Στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία, σε Κοζάνη, Καστοριά και Γρεβενά, ο καιρός θα είναι επίσης άστατος με σύννεφα και πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες μέσα στη μέρα, με το θερμόμετρο να αγγίζει το πολύ τους 20 βαθμούς. Το μπουφάν είναι πλέον απαραίτητο για όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ καλό είναι να έχετε και μια ομπρέλα μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Φλόρινας για όλη την τρέχουσα επικαιρότητα. Καλή σας ημέρα και καλό ξεκίνημα εβδομάδας.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί ακροατές της Ελαφλόρνας στους 96 και 6 στα FM και μέσω διαδικτύου στο www.rteco.gr που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Άκουσα την εκπομπή στο Διαλάιβ εδώ στην Ελαφλόρνα σήμερα Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, συγγνώμη, Οκτωβρίου. Βιαζόμαστε, φαίνεται να μπούμε στον χειμώνα, βιαζόμαστε ας πούμε στα Χριστούγεννα. Λέγαμε χθες και στο Earth News για την Καστοριά, για την χειμερινή Καστοριά και τον τουριστικό προορισμό. Θα έχουμε ρεπορτάζ και αύριο εδώ στην Καστοριά για αυτό και βιαζόμαστε από ό,τι φαίνεται να μαγευτούμε από τη μαγεία των εορτών. Και πάμε λοιπόν να κάνουμε μια σύντομη βόλτα στην τοπική δημοσιογραφία. Ξεκινάμε βεβαίως με ένα θέμα που αφορά άμεσα την επιβίωση και την καθημερινότητα και κάθε νοικοκυριό εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, ο λόγος για την θέρμανση, η οποία όπως τονίζουν οι τοπικοί φορείς, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί πολυτέλεια. Το Σωματείο Εργατοτεχνητών, Γούνα, Σχηματισμού και Κλωστοφυλουργία, μαζί με το Σωματείο του Συνταξιούχων ΙΚΑ Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά, απευθύνουν ευρύ κάλεσμα σε όλα τα εργατικά σωματεία, τους συλλόγους αλλά και τους φορείς των αγροτών και επαγγελματιών της περιοχής. Στόχος είναι η οργάνωση μιας ευρείας σύσκεψης με φόρο την αυξανόμενη ενεργειακή φτώχεια. Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι τιμές στα καύσιμα από το πετρέλαιο θέρμανσης έως και το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι και το πέλετ και τα καυσόξυλα παραμένουν σε δυσθεώρητα ύψη. Ενώ οι εξαγγελίες για τιμές πετρελαίου που αγγίζουν το 1,75 λεπτά το λίτρο εξανεμίζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, με τη σύσκεψη να έχει πραγματιστεί για σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο εργατικό κέντρο Καστοριάς, όπου αναμένεται να συντονιστούν οι επόμενες κινητοποιήσεις. Το πλαίσιο ενός ειδικού προγράμματος της ΔΥΠΑ για μακροχρόνια ανέργους στις ηλικίες 55 ετών και άνω προχωράει η πρόσληψη 19 ωφελούμενων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, στην Αντιπεριφέρεια Καστοριάς. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα καλύψουν κέρυες διοικητικές, τεχνικές και υποστηρικτικές ανάγκες δομές της Περιφερειακής Ενότητας, σε ειδικότητες όπως η Ιαπωνία, διαχείριση φυσικών παραπόρων και οι μεταφορές φυσικά. Παράλληλα δίνεται μια πολύτιμη ευκαιρία επανίδαξης στην αγορά εργασίας σε μια πληθυσμιακή ομάδα που συχνά αντιμετωπίζει σοβαρό εμπόδιο και σοβαρά εμπόδια αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τις γνώσεις τους προς όφελος βεβαίως των πολιτών. Πραγματοποιήθηκε η επίσημη κατάταξη 31 νέων δοκίμων αστεφυλάκων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας της Έδρας Διευθύνσεων Αστυνομίας της Δυτικής Μακεδονίας σε Καστοριά, Κοζάνη, Γραβιά και Φλόρνα. Είναι οι δόκιμες αστεφύλακες εισέρχονται πλέον ενεργά στο Σώμα, ξεκινώντας μια απαιτητική πορεία με κύριο μέλημα την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών και την διαφύλαξη της δημόσιας τάξης στην ακριτική μας Καστοριά. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση της Δυτικής Μακεδονίας καλωσόρισε στους νέους ενστόλους, ευχόμενη καλή και ευδόκιμη θητεία με προσήλωση των καθήκων.

Εγκαινιάστηκε στο αθλητικό μπασάρι η φωτογραφική και ιστορική εκθέση με τίτλο «Η Καστοριανή του στον Καναδά». Λίμες μια κοινότητα που διοργανώνει ο Ελληνοκαναδικός Πολιτιστικός Σύλλογος Καστοριάς σε συνεργασία με το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα. Η έκθεση αποτυπώνει το μεταναστευτικό ταξίδι των Ισοκαστοριανών κατά τη διάρκεια του 50 έως και του 70. Μέσα στο από σου ένα σπάνιο φωτογραφικό υλικό, δημοσιεύματα τη εποχή αλλά και συγκινητικέ βιντεοσκοπημένε μαρτυρίε. Τα γένεια έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι τη τοπική αυτοδιοίκηση, ο διευθυντή του Καναδικού Ινστιτούτου, καθώ και ο επίτιμο πρόεδρο του Καναδά στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμή στου ανθρώπου τη Διασπορά που δεν ξέχασαν ποτέ την πατρίδα του. Από εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ακολουθούν φυσικά διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στον αέρα της Ερυθρόλευσης στους 96 και 60 FM. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στην επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-316705.
7: Σήμερα μου συνέβη κάτι το εξαιρετικά ασυνήθιστο. Το ημερολόγιο ενός τρελού, του Νικολάη Γκόγκολ.
8: Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Χρήστος Σιρμακέζης.
9: Το ημερολόγιο ενός τρελού. Κλασικό αριστούργημα του Νικολάη Γκόγκολ την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας.
7: Γιατί όλες οι μύτες βρίσκονται στο φεγγάρι.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
11: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
12: Παρακαλώ.
13: Η κυρία Μαρία.
12: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
13: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
11: Σας λέει ψέματα.
13: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
11: Μην τον πιστέψετε.
13: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
11: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
14: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
15: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
19: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
18: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
19: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
18: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
20: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στον αέρα της Τραφλόρνας, τους 96 και 6 στα FM. Και μέσω διαδικτύου που μας ακούτε στο www.rteco.gr. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, εκτός Πέμπτης σε 9 και 4 το πρωί έως και 10 εδώ στον αέρα Φλόρνας στους 96 και 6. Τώρα, μια νέα σελίδα ανοίγει για τις αεροπορικές συγκοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας. Ο κρατικός αερολιμένας Καστοριάς Αριστοτέλης μπαίνει σε τροχιά ουσιαστικής διασύνδεσης με την Αθήνα, φέρνοντας νέα δεδομένα, αναπτυξιακές προοπτικές στην περιοχή και τα νέα δρομολόγια αυτά. Η Καστοριάς συνδέεται πλέον με την πρωτεύουσα τρεις φορές την εβδομάδα, καθώς κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Σε πολύ πιο ευνοϊκές ώρες, τη Δευτέρα, η πτήση αναχώρει από την Αθήνα στις 8:04 το πρωί και επιστρέφει από την Καστοριά στις 10:30. Την Τετάρτη αναχωρεί από την Αθήνα στις 10:04 και επιστρέφει από την Καστοριά στις 11:45. Ενώ την Παρασκευή η πτήση αναχωρεί από την Αθήνα στις 8:05 το πρωί και επιστρέφει από την Αθήνα στις 10:20. Μιλάμε για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, ένα πάγιο αίτημα συλλόγων συνδέσμων φορέων ακόμα και πολιτών στην Καστοριά. Θα πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καστοριάς, τον κύριο Μπάμπη Καραταγλίδη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κύριο Ηλία Αναστασίου, αλλά και τι έχουν να πούν οι πολίτες αμέσως τώρα εδώ στον αέρα της Αναφλόρνας. Όνομα, επίθετο και ιδιότητα.
1: Καραταγλίδης Χαράλαμπος, πρόεδρος Επιμελητηρίου Καστοριάς.
0: Κύριε Καραταγλίδη, τρία δρομολόγια πλέον για Καστοριά, νέες διασυνδέσεις και διαφορετικές ώρες. Πώς θα βοηθήσει αυτό και το επιμελητήριο, τους επιχειρηματίες, αλλά και την περιοχή?
1: Διαφορετικές ώρες και διαφορετικές μέρες. Μία συλλογική προσπάθεια τους τελευταίους μήνες, σε συνεργασία στενή με τη βουλευτή μας την κυρία Αντωνίου, η οποία ουσιαστικά οδήγησε όλη αυτή την προσπάθεια με τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων, με τον κύριο Αναστασίου και με άλλους φορείς. Υπήρχε μία πίεση έτσι ώστε να αλλάξουμε τα αεροπορικά δρομολόγια, να τα προσαρμόσουμε σε μέρες τις οποίες πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες για το επιβατικό κοινό, όπως και ώρες. Γιατί ξέρετε, το δρομολόγιο, ειδικά το πρωινό από Αθήνα, 6,5 ώρα, είναι τελείως άβολο με μετρό κλειστό και με όλα τα υπόλοιπα. Άρα το πετύχαμε. Είναι ένα πρώτο βήμα φυσικά, γιατί μπροστά μας έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Πιστεύουμε ότι θα αποδώσει, είμαστε σίγουροι γι' αυτό, γιατί και οι ώρες και οι μέρες ευνοούν πάρα πολύ και τον τουρισμό αλλά και τους εμπορικούς επισκέπτες, γιατί είναι πολύ καλύτερες και πολύ πιο βολικές, θα λέγαμε, οι μέρες και οι ώρες. Άρα κάναμε ένα πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα πλέον τώρα είναι ότι το γνωρίζετε κι εσείς, ότι το αεροδρόμιο Καστοριάς με ένα πακέτο αεροδρομίων είναι προς πώληση, τελειώνουν οι διαδικασίες και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τον ανάδοχο, αυτός που θα το αναλάβει, έτσι ώστε να γίνουν πολύ σοβαρές συζητήσεις για την αξιοποίηση του αεροδρομίου. Θα ήθελα να πω ότι ειδικά και στο τελευταίο συμβούλιο το οποίο είχαμε στο επιμελητήριο, το θέμα του αεροδρομίου το βάζουμε ως πρώτη προτεραιότητα. Γιατί πιστεύουμε ότι το αεροδρόμιο με μια σωστή προσέγγιση μπορεί να φέρει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη και όχι μόνο τουρισμού. Έχουμε δει αεροδρόμια τα τελευταία χρόνια, μετά από τις ιδιωτικοποιήσεις που γίνανε, να έχουν τρομακτική ανάπτυξη σε ένα πιο ολιστικό περιβάλλον, όχι, δεν το βλέπουμε στενά με τον τουρισμό. Οπότε θα περιμένουμε τα αποτελέσματα και από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνουν πολύ σοβαρές συνομιλίες με τον ανάδοχο και εμείς ως επιμελητήριο, αλλά πιστεύω και ως κοινωνία της Καστοριάς θα προσφέρουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ανάπτυξη του αεροδρομίου.
0: Είναι κάτι που ζητούσαν εδώ και χρόνια και ο Εμπορικός Σύλλογος και οι ξενοδόχοι και οι ίδιοι οι πολίτες. Πώς θα βοηθήσει όμως και τους επιχειρηματίες?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, στο τουριστικό προϊόν, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πάρα πολλούς εμπορικούς επισκέπτες. Εμείς τα ακούγαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν βολεύει το αεροπλάνο και το έχουμε και από ίδια άποψη. Γιατί και εμείς, όταν πηγαίναμε για Αθήνα για ουσιαστικά υπηρεσιακούς λόγους ή άλλους λόγους επαγγελματικούς, δεν βόλευε το αεροπλάνο. Άρα τώρα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να ξαναπαναπροσδιορίσουμε με τα νέα δρομολόγια όλο αυτό. Άρα ουσιαστικά εμέσως βοηθείται η επιχειρηματικότητα και άμεσα φυσικά μέσω του τουρισμού. Που το δρομολόγιο, ειδικά για Παρασκευή Δευτέρα, αυτό που λέγαμε μια επέκταση ενός τριημέρου του τουριστικού προϊόντος, νομίζω ότι τώρα είναι πιθανό και μάλιστα είναι και σε πάρα πολύ καλές ώρες, έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο κόσμος για να έρχεται σε σωστές ώρες στην Καστοριά.
0: Όνομα, επίθετο και ιδιότητα.
2: Αναστασίου Ηλίας, πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
3: Κύριε Αναστασίου, τρεις πλέον οι αεροπορικές διασυνδέσεις της Καστοριάς με την Αθήνα, τρία δρομολόγια σε πιο ευνοϊκές ώρες. Ένα πάγιο αίτημα και του Συνδέσμου Ξενοδόχων και πολλών άλλων φορέων της περιοχής και βεβαίως και των κατοίκων της περιοχής. Τι σημαίνει αυτό και τι στόχο είχατε και πετύχατε, αλλά και τι στόχους βάζετε, σας τα βάζω όλα μαζί τα ερωτήματα, καταλαβαίνετε.
2: Κοιτάξτε, κύριε Κωνσταντινίδη, η αεροπορική σύνδεση που υπήρχε ως τώρα και οι μέρες και οι ώρες ήταν δυστυχώς απογορευτικές σε μεγάλο βαθμό. Ήταν δύσκολες δηλαδή, όταν πρέπει να ξεκινήσει ειδικά από την Αθήνα 6 ώρα το πρωί. Καταλαβαίνετε ότι ο επισκέπτης πρέπει από το σπίτι του τουλάχιστον 3 ώρα το πρωί τα ξημερώματα να ξεκινήσει, να φτάσει στο αεροδρόμιο, να πάρει το αεροπλάνο, να φτάσει εδώ. Πολύ νωρίτερα δεν θα μπορούσε να έχει και το δωμάτιό του λόγω ότι τα check-in γίνονται μετά τουλάχιστον τις 1 η ώρα, οπότε καταλαβαίνετε ήταν μια μεγάλη ταλαιπωρία. Πλέον μετά από συντονισμένες ενέργειες και του Συνδέσμου αλλά και της Βουλευτής Καστοριάς κυρίας Αντωνίου, όπως και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Καστοριάς του κ. Καραταγλίδη, και να τους ευχαριστήσουμε κιόλας για τη βοήθειά τους. Εδώ και 8-9 μήνες περίπου έχουμε κάνει διάφορες διαβουλεύσεις και συζητήσεις με τους αρμόδιους, με την εταιρεία, με την ΑΠΑ. Οπότε επιτύχαμε πλέον επίσημα από 1 Νοεμβρίου να αλλάξουν οι ώρες, να είναι πολύ πιο φυσιολογικές, ας το πούμε, αν και δεν είναι ακριβώς αυτό που είχαμε ζητήσει, αλλά σίγουρα είναι θετικό βήμα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες και μέρες πτήσεων. Οπότε έχουν αλλάξει και οι ώρες, έχουν αλλάξει και κάποιες μέρες, οπότε πιστεύουμε το αεροδρόμιο και η πτήση να πάει ακόμα καλύτερα. Ήδη το αεροδρόμιο, η συγκεκριμένη πτήση έχει μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με πέρσι, το πρώτο 7μηνο του 26, συγγνώμη, σε σχέση με το 25, έχει μια αύξηση γύρω στο 89%. Είναι πολύ μεγάλη, είναι πρώτη σε ποσοστό, όχι τόσο σε νούμερα επισκεπτών. Αλλά πιστεύουμε ότι από τον Νοέμβριο και μετά θα πάει ακόμα καλύτερα και έχουμε και την υπόσχεση ότι και στη θερινή περίοδο των αεροπορικών πτήσεων θα ισχύσουν οι ίδιες ώρες, οπότε περιμένουμε και μέχρι το Δεκέμβριο και την τελική απόφαση και του θερινού προγράμματος.
3: Κύριε Αναστασίου, δώστε μας ένα παράδειγμα. Θα μπορούν πλέον να επισκέπτονται την Καστοριά τουρίστες Παρασκευή και να επιστρέφουν Δευτέρα, δηλαδή πλέον μπορούν να απολαύσουν ένα ολόκληρο τριήμερο?
2: Ναι, σίγουρα. Το Σαββατοκύριακο είναι μια διευκόλυνση φυσικά για όλο τον κόσμο, γιατί έχει την άδειά του, δεν δουλεύει. Οπότε μπορεί από την Παρασκευή να περάσει ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο στην Καστοριά για ένα city break, αν μπορεί να κάνει. Οπότε από την Παρασκευή, να έρθει, να περάσει 2-3 μέρες ευχάριστα στην πόλη μας, να δει τα αξιοθέατα της, που είναι τόσα πολλά και δεν θα του φτάσει φυσικά για το τρίμερο, και να επιστρέψει πάρα πολύ φυσιολογικά τη Δευτέρα, επιστροφή στο σπίτι του, ώστε να ξεκινήσει έτσι το πρόγραμμά του της εβδομάδας.
3: Είστε πολίτης της Καστοριάς?
4: Καλημέρα, ναι, είμαι πολίτης της Καστοριάς.
3: Τρία δρομολόγια τώρα στην Καστοριά, καινούρια διασύνδεση και περισσότερες, καλύτερες ώρες και περισσότερα δρομολόγια. Πώς σας φαίνεται αυτό?
4: Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ θετική αλλαγή και ειδικά για το τουριστικό κομμάτι της Καστοριάς, γιατί πλέον μπορεί να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος, γιατί από την Αθήνα τα δρομολόγια ήταν μόνο 1 και 6 ώρα το πρωί, που δεν βόλευε γιατί τα μέσα μαζικής κοινωνίας δεν λειτουργούσαν, οπότε ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος στο αεροδρόμιο για να μπορέσει να έρθει. Αλλά τώρα που προσθέθηκε ένα τρίτο, θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό.
3: Και έτσι θα μπορείτε να επισκέφτεστε και εσείς την Αθήνα, εδώ από την Καστοριά, σε ευνοϊκότερες ώρες και να γυρνάτε. Παρασκευή να πηγαίνετε και Δευτέρα να γυρνάτε.
4: Ναι, εντάξει. Και τώρα, σαν νέοι, θέλουμε και περισσότερο να κάνουμε ταξίδια. Βολεύει πολύ.

0: Αγαπητέ μου, χθες κάπου εδώ έφτασε στο τέλος για σήμερα η εκπομπή μας Καστοριά Live. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, εδώ στην Αέρα Φλόρινα, στους 96 και 6 στα FM, αλλά και μέσω διαδικτύου που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο στο www.erteco.gr. Βεβαίως, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί μουσική, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Ερτ News Radio 105,8 και βεβαίως η Θωμαΐς Αδάμου, αμέσως μετά παίρνετε σκητάλη εκεί από την πανέμορφη Φλόρινα με το πρωινό χουσχούς. Για να μάθετε όλα τα πανέμορφα και τα νέα της Φλόρινας. Τώρα, παραμείνετε συντονισμένοι, όπως είπα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλημέρα σε όλους.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας.

0: 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείον και την Αττική Οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος ότι δεν έχει καμία γνώση του θέματος και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμή σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθοι της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας αλλά και εναντίον των δύο αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία όσο και στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως ακόμα δεν έχουν κλειδώσει οι παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το κάθε ένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας το Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα. Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση έως ότου στάλει στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδες από το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Ταξιδεύεις το χειμώνα? Προετοιμάσου. Όταν θυσούν θυελώδεις άνεμοι, μην περνάς κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και σημεία από τα οποία μπορεί να πέσουν αντικείμενα. Απόφυγε δραστηριότητες σε θάλασσες και ακτές. Αν ξεσπάσεις σφοδρή καταιγίδα ενώ οδηγείς, σταμάτησε σε ασφαλές σημείο έξω από το δρόμο, μακριά από δέντρα και άναψε αλάρμ. Μη διασχίζεις χυμάρους και ρέματα κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Απόφυγε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί πλημμύρες, κατολισθήσεις ή πτώσεις βράχων. Σε περίπτωση χιονόπτωσης ή παγετού, φρόντισε να έχεις γεμάτο ρεζερβουάρ, αλυσίδες, φακό, γάντια και πόσιμο νερό. Πριν ξεκινήσεις, ενημερώσου για τον καιρό και επίλεξε μια ασφαλή διαδρομή. Βρες οδηγίες προστασίας στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
9: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νάνι και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του.
10: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου. Επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
11: Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
12: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.
13: Ο καιρός.
14: Καλημέρα Φλόρινα, καλή εβδομάδα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία από τα στούντιο της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, και το φθινόπωρο δήλωσε πλέον επίσημα παρόν στην περιοχή μας, αλλάζοντας τελείως το σκηνικό. Μετά τις βροχές και την πρωινή ομίχλη, η ημέρα στην πόλη μας θα κυλήσει με παροδικές νεφώσεις αλλά και κάποια ανοίγματα του ήλιου. Η πιο σημαντική αλλαγή όμως αφορά τον υδράργυρο, ο οποίος έκανε βουτιά. Ξεχνάμε τα 24 των προηγούμενων ημερών, αφού σήμερα το μεσημέρι η θερμοκρασία στη Φλόρινα δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα 2 με 3 μποφόρ, εντείνοντας την αίσθηση της ψύχρας. Στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία, σε Κοζάνη, Καστοριά και Γρεβενά, ο καιρός θα είναι επίσης άστατος με σύννεφα και πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες μέσα στη μέρα, με το θερμόμετρο να αγγίζει το πολύ τους 20 βαθμούς. Το μπουφάν είναι πλέον απαραίτητο για όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ καλό είναι να έχετε και μια ομπρέλα μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Φλόρινας για όλη την τρέχουσα επικαιρότητα. Καλή σας ημέρα και καλό ξεκίνημα εβδομάδας!

σας και πολύ πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξυπνήστε λοιπόν όσο μπορείτε να ξυπνήσετε με αυτές τις καιρικές συνθήκες που ο καιρός είναι μουντός, λίγο βροχερός και με χαμηλή θερμοκρασία. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού σήμερα στη Φλόρινα αλλά και στην περιοχή του Αμιντέου που είναι και η τελευταία μέρα της σημερινής εμποροπανήγυρης. Είναι βέβαια οι μέρες τέτοιες που με αυτές τις εναλλαγές των καιρικών συνθήκων από την μία στους 7 βαθμούς, από την άλλη στους 24 και πάλι ξανά στους 7 που μας ταλαιπωρούν τους περισσότερους εξημών, διάφορες ιώσεις, γι' αυτό μεγάλη προσοχή και κυρίως εσείς που πήγατε όλες αυτές τις μέρες στην Εμποροπανήγυρη, την ευχαριστηθήκατε, την απολαύσατε γιατί ήταν και καλές οι καιρικές συνθήκες με τους πάγκους και όλους τους εμπόρους, τους επιχειρηματίες και εκεί της περιοχής του Αμιντέου να αναδεικνύουν τα προϊόντα τους και κυρίως ο Δήμος Αμιντέου με τα εγκαίνια της τρίτης έκθεσης τοπικών προϊόντων που πραγματοποιείται στην περιοχή μέχρι και σήμερα που θα διαρκέσει και η εμποροπανήγυρη του Αμιντέου. Από την άλλη βέβαια για την περιοχή της Πρέσπας ήταν μια πολύ σημαντική ημέρα καθώς είχαμε την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού της κυρίας Λίνα Μενδώνη προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνάντηση για την προώθηση της κοινή υποψηφιότητας της Πρέσπας στο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Πρέσπας με στόχο να συζητηθούν οι τρόποι ανάδεξης των μνημείων της πλούσιας θρησκευτικής κληρονομιάς και το μοναδικό φυσικό τοπίο της περιοχής. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει η εβδομάδα και με τον Δήμο Αμιντέου πέρα από την εμποροπανήγυρη να έχει να αντιμετωπίσει και τις πλευρές εκείνες της συμπεριφοράς των ανθρώπων που δεν μπορούν να αναδεχθούν την άρνηση και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών και των μικρών παιδιών για τη λειτουργία Λούνα Πάρκ στην περιοχή του Αμιντέου με αφορμή και την εμποροπανήγυρη όπου ο ιδιοκτήτης Λούνα Πάρκ που δεν πήρε την άδεια, μπήκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ως μενόμενος τάβρος. Ωστόσο όμως τα πνεύματα αφού οξύνθηκαν ηρέμησαν λίγο αργότερα με την επέμβαση και της αστυνομίας. Ο Σύλλογος Εργαζομένων Φλόρινας Αμιντέου και Πρεσπών καταδικάζει αυτές τις συμπεριφορές, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει οι συμπεριφορές πολιτών να είναι εις βάρος των υπαλλήλων των Δήμων. Ήταν πάντως μια επεισοδιακή η εβδομάδα η προηγούμενη, ωστόσο όμως η εβδομάδα αυτή ξεκινάει με λίγο πιο χαρμόσυνα νέα. Τις επόμενες ημέρες βέβαια και στην περιοχή του Λιμνοχωρίου θα έχουμε και τον πρώτο αγώνα δρόμου που θα διοργανωθεί με διαδρομές 7 χιλιόμετρων και 1 χιλιόμετρου στην λίμνη Ζάζαρη και στο Λιμνοχώρι. Στις 25 του Οκτώβρη. Ενώ προετοιμάζονται και τα σχολεία για την ΕΟΤΗ της 28ης Οκτωβρίου και λίγο μετέπειτα της απελευθέρωσης της Φλόρινας από το τουρκικό ζυγό. Νίκος Δούγλας στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας, Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές, στο Μαΐσα Δάμος στην μέλη και παρουσίαση της εκπομπής και εμείς σε λίγο θα προχωρήσουμε σε μουσικό διαφημιστικό διαλυματάκι και θα συνδεθούμε με την Ερτ Κοζάνης για να ακούσουμε όλα τα αθλητικά νέα και δρόμενα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Πρωινό ενημερωτικό κουσκούς λοιπόν εδώ στην Ερτ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με μια διαφορετική ματιά στην ενημέρωση, πάντοτε όμως με την επικαιρότητα στο πιάτο σας και μην διαρωτηθείτε γιατί δεν ανάβει ο σταυρός ή γιατί βλέπουμε έτσι ένα περίεργο σχήμα να έχει πάρει ο σταυρός μας στο βουνό, είναι γιατί γίνονται εργασίες επισκευής του σταυρού που φωταγωγεί την πόλη της Φλόρινας
και κατά μια έννοια από το παρελθόν την προστατεύει κιόλας. Κυρίως πάντως ήταν για να δείχνουμε ότι είμαστε μια περιοχή Ορθοδόξων, Ελλήνων, Χριστιανών. Είναι να ρωτηθείτε λοιπόν, γίνονται εργασίες, έχει ένα περίεργο έτσι σχήμα, θυμίζει λίγο

Θυμίζει, όπως είπαμε, λίγο τα αγκάθια που φόρεσαν στον Ιησού Χριστό πριν ανέβει στο Σταυρό. Πάντως σημασία έχει ότι γίνονται εργασίες και όταν ολοκληρωθούν θα τον ξαναδούμε να ξανανάβει στην περίοπτη θέση που βρίσκεται. Καλημέρα με την Ερτ Φλόνας, καλημέρα σε όλους εσάς. Μείνετε εδώ στην παρέα μας, θα ακολουθήσουν τα αθλητικά νέα και δρόμενα με τον Περικλή Καραφιλίδη από την Ερτ Κοζάνη.

0: ευχαριστούμε.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Σήμερα μου συνέβη κάτι το εξαιρετικά ασυνήθιστο. Το ημερολόγιο ενός τρελού, του Νικολάη Γκόγκολ.
8: Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Χρήστος Σιρμακέζης.
9: Το ημερολόγιο ενός τρελού. Το κλασικό αριστούργημα του Νικολάη Γκόγκολ την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας.
7: Γιατί όλες οι μύτες βρίσκονται στο φεγγάρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
10: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
11: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
12: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
11: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
12: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
11: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
13: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 32 λεπτά μετά τις 10. Ακούσατε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και τα δελτία ειδήσεων με τον συνάδελφο Περικλή Καραφλίδη, το περιφερειακό δελτίο και ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε πάντα στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη σε όλο τον κόσμο, και πάντα είμαστε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί σας, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, λίγο μετά τις 10.30 και η αθλητική ενημέρωσή σας σε λίγο με τον συνάδελφο Περικλή Καραφλίδη. Είχαμε μια πλούσια αγωνιστική αθλητική δραστηριότητα σε αθλήματα εδώ, σε όλα τα αθλήματα στη Δυτική Μακεδονία. Οι αγώνες, τα αποτελέσματα και το τι έγινε σε λίγα λεπτά με τον Περικλή Καραφλίδη. Οι πρωινές διαδρομές που συνεχίζονται και που βεβαίως έχουμε πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα και από το χώρο της πολιτικής, όπου βλέπουμε μια αυξημένη κινητικότητα σε πολιτικό επίπεδο με τους βουλευτές της συμπολίτευσης αλλά και της αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι πας σε οποιαδήποτε εκδήλωση και βλέπεις πραγματικά να είναι ο ένας μετά τον άλλον οι βουλευτές εκεί να χαιρετούν, να μιλούν, να τοποθετούνται, να κάθονται και να ακούν πολίτες, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ολόκληρη κινητικότητα. Έτσι κι αλλιώς όλοι βλέπουν μπροστά τους ότι δεν είναι μακρύς ο χρόνος όπου ακόμα και στο τέλος της τετραετίας θα γίνουν οι εκλογές, δηλαδή λίγους μήνες μετά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα μπουν όλοι στη μάχη του Σταυρού, στη μάχη των εκλογών και με τις επιλογές που βεβαίως θα γίνουν. Από εκεί και πέρα είναι και η περίοδος επετείου απελευθέρωσης των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας. Είχαμε χθες την επέτειο απελευθέρωσης της Κοζάνης, 13 του Οκτώβρη, αύριο η 114η επέτειος απελευθέρωσης της Αιανής από τον τουρκικό ζυγό, 15 του μήνα στην Πτολεμαϊδα, τα ελευθέρια της πόλης της Πτολεμαϊδας και βέβαια σε όλη την Δυτική Μακεδονία. Διαβάζουμε και ένα ενδιαφέρον θέμα από το φίλο του Σαββάτου στον πρωινό λόγο που αφορά τα αίτια της έκρηξης στη μονάδα εκρηκτικών των Γρεβενών. Στα δικαστήρια της Κοζάνης την περασμένη Πέμπτη συνεχίστηκε η εκδίκαση του ποινικού μέρους της πολύχρωτης υπόθεσης της ΕΛΤΕΚ, δηλαδή αυτής της μονάδας παραγωγής εκρηκτικών στην Ιταία Γρεβενών. Θυμόμαστε όλοι από την έκρηξη στις 21 Μαρτίου του 2022, έχουν περάσει 4,5 χρόνια ουσιαστικά. Πριν 4,5 χρόνια έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι 46, 33 και 36 ετών. Στο εδόλιο κάθισαν τρεις κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση έκρηξης από αμέλεια που προκάλεσε κίνδυνο. Μάλιστα, ένας εκ των τριών, φίλες και φίλοι, ο αδερφός του, αδερφός ενός εκ των τριών θυμάτων, μίλησε για πιθανά αίτια της έκρηξης δίνοντας εκδοχές. Τρεις εκδοχές: τη δημιουργία σπινθήρα από κάποια μπαλαντέζα, την κρούση από τις πυρούνες του Κλάρκ ή την κρούση πυροκροτητών που υπήρχαν στο χώρο παραγωγής από κάποιο Κλάρκ. Ο αδερφός ενός εκ των τριών θυμάτων έδωσε αυτές τις τρεις εκδοχές και τόνισε ότι δεν υπήρχε άδεια λειτουργίας στο κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη, το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο και δεν διέθετε πυρασφάλεια. Είναι σημαντικά αυτά που είπε με δηλώσεις του ο αδερφός ενός εκ των τριών θυμάτων πριν από 4,5 χρόνια στις 21 Μαρτίου του 2022, όταν έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι 46, 33 και 36 ετών στην υπόθεση εκεί, την πολύκροτη υπόθεση της ΕΛΤΕΚ. Τώρα ότι 4,5 χρόνια μετά έχουμε την συνέχιση της δίκης στα δικαστήρια της Κοζάνης, δείχνει μεταξύ άλλων, φίλες και φίλοι, και μάλιστα είναι και λίγος ο χρόνος, θα λέγαμε, σε άλλες περιπτώσεις είναι και πολύ μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα, αυτή είναι η ταχύτατη απονομή της δικαιοσύνης, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς αργεί χρόνια. Αργούν χρόνια τέτοιες υποθέσεις και να δούμε στο τέλος τι θα βγει. Θα έχουν ξεχαστεί τα πάντα και θα βγουν ό,τι βγουν ως αποτελέσματα αυτής της δίκης. Αυτά έτσι σε κάτι πολύ ενδιαφέρον που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έρχεται κάθε φορά στην επικαιρότητα, γιατί δεν μπορούν να ξεχαστούν τρεις θάνατοι. Τρεις θάνατοι εργαζομένων στην μονάδα αυτή των Γρεβενών. Πάμε σε ένα μουσικό και αμέσως μετά η αθλητική μας ενημέρωση. 36 λεπτά μετά τις 10.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη. Περικλή Καραφιλίδη εδώ στην Άρτη στην Κοζάνη. Περικλή, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη, φίλες και φίλοι. Κανονικά με την τρίτη αγωνιστική συνεχίστηκε το Σάββατο το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας στον τρίτο όμιλο. Ο μακεδονικός Σχιάτιστας κέρδισε εκτός έδρας τον αθλητικό σύλλογο Βατολάκου. Ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας γνώρισε εντός έδρας ήττα από την ομάδα της Βέρειας, ήττα εκτός έδρας για τον Εορδαϊκό στην Άρτα από την Αναγέννηση, ήττα και για την Καστοριά στην Καρδίτσα από την Δόξα Μασχολουρίου. Στα τοπικά πρωταθλήματα είχαμε την συνέχιση σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία στις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων Κοζάνης και Καστοριά. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης καμία ομάδα δεν έχει ξεκινήσει με 2 νίκες, ενώ στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς 3 είναι οι ομάδες που ξεκίνησαν με 2 νίκες, Παναργιακός Πολυκάρπη και Δόξα Κορισσού. Στο μπάσκετ είχαμε στο πρωτάθλημα της National League 2 των ανδρών την δεύτερη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο. Η ομάδα της Καστοριάς γνώρισε εντός έδρας ήττα από την Ακαδημία Καρδίτσας. Ο Πρωτέας Γρεβενών νίκησε στα Γρεβενά τη Δόξα Πύρου Άρτας με 6 πόντους διαφορά. Ρεπό την δεύτερη αγωνιστική είχε η ομάδα του Αριστοτέλη Φλόρινας, ενώ στη National League των γυναικών στον δεύτερο όμιλο ο Έντας Αμιντέου γνώρισε εντός έδρας ήττα από τα Ιωάννινα. Από εκεί και πέρα να υπενθυμίσω πως είχαμε και το Σάββατο έναν αγώνα handball, ευρωπαϊκό αγώνα handball, ΠΑΟΚ Μόλντε στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρισης για το European League, η δεύτερη ήταν για την ομάδα του ΠΑΟΚ και αποκλεισμός από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Να ξεκινήσουμε από την τρίτη εθνική κατηγορία για να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Στον τρίτο όμιλο, τρίτη αγωνιστική, ο Μακεδονικός Σιάτιστας με 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο κέρδισε στα Γρεβενά τον Αθλητικό Σύλλογο Βατολάκου με 3-0. Στο 14ο, ο Βαγγέλης Σίμος με σούτ έξω από την περιοχή το πρώτο γκολ. Ο Σεκουλίδης με πλασέ στο 43ο λεπτό. Από το δεύτερο δοκάριστερα από εκτέλεση φάουλ το 2-0 για την ομάδα του Μακεδονικού Σιάτιστας. Και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Τσελεπής με ψιλοκρεμαστό πλασέ έκανε το τελικό 0-3 η ομάδα του Μακεδονικού Σιάτιστας, που είχε και χαμένο πέναλτι στο 17ο λεπτό, με τον Μάνιο κατάφερε να αποκρούσει ο τερματοφύλακας του Βατολάκου Καλιαμπάκας. Στην Φλόρινα ο Μέγας Αλεξάνδρος γνώρισε την ήττα από την Βέρεια με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 26ο λεπτό ο Ιωάννου με κοντινό πλασέ ύστερα από σέντρα από τα δεξιά του Μπόουλη. Η ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που την προηγούμενη αγωνιστική είχε ρεπός, είχε ξεκινήσει με εντυπωσιακή νίκη απέναντι στη Θιέλα Κατσικά με 4-1. Έτσι ήταν το δεύτερο παιχνίδι του Μεγάλου Αλεξάνδρου Φλόρινας στο πρωτάθλημα. Την ήττα γνώρισε ο Εορδαϊκός την Άρτα από την Αναγέννηση. Θα μπορούσε να φύγει σίγουρα με κάτι καλύτερο. Στο 32ο λεπτό ο Δρόσος με σούτ έξω από την περιοχή έκανε το 1-0. Όμως στο 59ο λεπτό ο Παπάς από κοντά ισοφάρισε σε 1-1 για τον Εορδαϊκό. Ακολούθησαν χαμένες ευκαιρίες για την ομάδα του Εορδαϊκού, με σημαντικότερη αυτή στο 68ο λεπτό, όταν σούτ του Καφρίες σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και ό,τι δεν κατάφερε ο Εορδαϊκός το πέτυχε η Αναγέννηση Άρτας 4 λεπτά πριν την λήξη του αγώνα, με τον Παπακίτσιο με κεφαλιά για το τελικό 2-1. Με το ίδιο σκορ ιτήθηκε και η Καστοριά εκτός έδρας από τη Δόξα μας Χολουρίου. Στο 3ο λεπτό ο Εκίζογλου με φάουλ έκανε το 1-0. Στο 41ο λεπτό ο Κουλουκίθας με πλασέ μετά από ασθένεια απόκρουση του τερματοφύλακα το 2-0. Στο 56ο λεπτό μείωσε η ομάδα της Καστοριάς σε 2-1 με τον Τόσκο. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Νάουσα Θιέλα Κατσικά 1-0, ενώ ρεπό είχε η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα. Έτσι στην βαθμολογία καμία ομάδα δεν έχει το απόλυτο. Μακεδονικός Σιάτιστας και Αναγέννηση Άρτας έχουν από 7 βαθμούς, Δόξα μας Χολουρίου και Βέρεια 6, με την Βέρεια να έχει κάνει το 2-2 καθώς είχε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ρεπό. Καστοριά, Μέγας Αλεξάνδρος Φλόρινας και Νάουσα από 3, ΠΑΣ Γιάννενα 2 με 2 ισοπαλίες, Θιέλα Κατσικά 1, στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου. Την επόμενη αγωνιστική, το παιχνίδι βέβαια που ξεχωρίζει είναι Βέρεια ΠΑΣ Γιάννενα, ενώ οι ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας θα αγωνιστούν. Ο Μακεδονικός Σιάτιστας εντός έδρας με τη Δόξα μας Χολουρίου, ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας θα υποδεχθεί τον Αθλητικό Σύλλογο Βατολάκου και ο Εορδαϊκός θα ταξιδέψει στα Γιάννενα για να αντιμετωπίσει τη Θιέλα Κατσικά, ενώ η Καστοριά υποδέχεται την Αναγέννηση Άρτας. Να περάσουμε τώρα και στα τοπικά πρωταθλήματα. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αθλητική Ένωση Κοζάνης Κοζάνη 4-0. Ατρόμητος Πολεμαΐδας Αθλητικός Όμιλος Κρόκου 5-1. ΠΑΟ Κύλων Μέγας Αλεξάνδρος Άρδασας 7-0. Πανατολικός Αλιάκμων Βοΐου 1-1. Ερμής Πλατανό Ρεύματος Δανάη Κοζάνης επίσης 1-1. Ρεπό είχε η ομάδα του Ιωνικού Βαθυλάκου. Έτσι στην βαθμολογία 4 βαθμούς έχουν Αθλητική Ένωση Κοζάνης και Δανάη Κοζάνης, από 3 βαθμούς Αθλητικός Όμιλος Κρόκου, Ιωνικός Βαθυλάκου, ΠΑΟ Κύλων Ατρόμητος Πτολεμαΐδας, 2 βαθμούς έχουν Πανατολικός Αλιάκμων Βοΐου, από 1 η Άρδασα και το Πλατανόρευμα, χωρίς βαθμό η ομάδα της Κοζάνης, ΠΑΟ Κύλων και Ιωνικός Βαθυλάκου, οι δύο ομάδες που έχουν κάνει ρεπό. Την επόμενη αγωνιστική θα παίξουν Ιωνικός Βαθυλάκου ΠΑΟ Κύλων, Άρδασα Αλιάκμων Βοΐου, Κοζάνη Πανατολικός, Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Αθλητική Ένωση Κοζάνης και Κρόκος Πλατανόρευμα. Ρεπό θα έχουν οι Δανάοι. Στη δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης είχαμε και εδώ τη δεύτερη αγωνιστική και 4 ομάδες πέτυχαν το 2-2.
Στα αποτελέσματα, Βυζαντινός Αετός Πτολεμαϊδας Αλιάκ Μονεάνης 4-0, Ακρίτες Κοζάνης Γαλατινή 1-2, Μακεδονικός Κοζάνης ΠΑΟΚ Κύλων Β 7-2, ΠΑΟΚ Καραγατσιωτών Βελβεντό 1-4, Λιβαδερό Ελπίδες Αθλητικής Ένωσης Κοζάνης 8-1, Αναγέννηση Αργύλου Τιτάνα Σερβίων 0-8, ο Μακεδονικός Χιάτιστας Β είχε ρεπό. Τιτάν Σερβίων Αναγέννηση Λιβαδερού, Μακεδονικός Κοζάνης και Βυζαντινός Αετός Πτολεμαϊδας έχουν από 6 βαθμούς, Αναγέννηση Αργύλου Βελβεντό και Γαλατινή από 3, Αιανία Κρήτες Κοζάνης από 1, χωρίς βαθμό Μακεδονικός Χιάτιστας, ΠΑΟΚ Κύλων Β, Ελπίδες Αθλητικής Ένωσης Κοζάνης και ΠΑΟΚ Καραγατσιωτών. Για την τρίτη αγωνιστική θα παίξουν Τιτάν Σερβίων Αναγέννηση Λιβαδερού, Αναγέννηση Αργύλου Μακεδονικός Κοζάνης, Γαλατινή Βυζαντινός Αετός, Βελβεντό Αιανή, Μακεδονικός Χιάτιστας Β, ΠΑΟΚ Καραγατσιωτών και ΠΑΟΚ Κύλων Β, Ακρίτες Κοζάνης. Οι Ελπίδες της Αθλητικής Ένωσης Κοζάνης έχουν ρεπό. Στο κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης, να πω ότι την Τετάρτη θα γίνει το τελευταίο παιχνίδι της δεύτερης φάσης. Ατρόμητος Πτολεμαϊδας Μακεδονικός Σιάντιστας στις 4 το απόγευμα. Ο νικητής της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει στην προημιτελική φάση τον Αλιάκ Μοναβόιου εντός έδρας, ενώ τα άλλα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης είναι ΠΑΟ Κύλων Αθλητική Ένωση Κοζάνης, Κρόκος Εορδαϊκός και Τιτάν Σερβίων Πανατολικός. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας δεν είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα, καθώς με αφορμή το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα σε αγωνιστικό χώρο και το σοβαρό τραυματισμό νεαρού ποδοσφαιριστή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποφάσισε μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ασφάλειας Γηπέδων την αναστολή μέχρι νεοτέρας κάθε αγωνιστικής δραστηριότητας. Η αναστολή αφορά πρωταθλήματα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, το κύπελο καθώς και κάθε προγραμματισμένο φιλικό αγώνα. Έτσι να πούμε πως το κύπελο που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε μετατίθεται για την πρώτη φάση. Ελπίδες Φλόρινας Αναγέννηση Νεοχωρακίου Θιέλα Φιλότα Μεγάς Αλεξάνδρος Φλόρινας, Τροπεούχος Μελίτη, Κανλινίκη Παπαγιάννη, Σιτιά Ατρόμητος Κάτω Κλινών και Πας Φλόρινας Άρης Λόφων. Τα ζευγάρια της πρώτης φάσης Μέγας Αλεξάνδρος Αετού και Ερμής Αμιντέου προκρίνονται χωρίς αγώνα στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Έτσι μετατίθεται και η προγραμματισμένη έναρξη των πρωταθλημάτων 24 Οκτωβρίου για πρώτη και δεύτερη κατηγορία.

Να περάσουμε και στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς, εκεί όπου είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία. Κάστορ, Παναργιακός, Πολυκάρπη και Κορισσός έχουν πετύχει δύο νίκες. Κάστορ, Παναργιακός 1-5 για τη δεύτερη αγωνιστική. Αστραπή Μεσοποταμίας, Γραμμοχώρια 2-0, πρώτη νίκη για την Αστραπή που είχε ρεπό. Δόξα Κορισσού, ΠΑΟ Κωνσταραζίου 3-0, Χιλιόδεντρο, Πολυκάρπη 0-1, ρεπό είχε ο Γράμμος Μαυροχωρίου. Παναργιακός, Πολυκάρπη, Κορισσός έχουν από 6 βαθμούς. Αστραπή Μεσοποταμίας με ρεπό στην πρεμιέρα και Κάστορ από 3, χωρίς βαθμό Γραμμοχώρια, Γράμμος Μαυροχωρίου, Χιλιόδεντρο και Κωνσταράζη. Την επόμενη αγωνιστική παίζουν Γραμμοχώρια Παναργιακός, Μαυροχώρια Αστραπή Μεσοποταμίας, Πολυκάρπη Κάστορ, Κορισσός Χιλιόδεντρο, ρεπό θα έχει το Κωνσταράζη. Στη δεύτερη κατηγορία της Καστοριάς είχαμε και εδώ τη δεύτερη αγωνιστική. Ελπίδες Μεσοποταμίας Βίτσι 2-1, Γραμμοχώρια Ρωσονέρι 2-8, η Ακαδημία Ρωσονέρι μοναδική ομάδα με 2-2, Νέο Μακροχώρι Νταϊλάκης 1-1, η Νόη Καστοριά Β επίσης 1-1, ρεπό είχε η Λεύκη. Στη βαθμολογία Ρωσονέρι 6 βαθμούς, Νταϊλάκης, η Νόη από 4, Λεύκη, Ελπίδες Μεσοποταμίας 3, Καστοριά Β, Νέο Μακροχώρι 1, Βίτσι και Γραμμοχώρια χωρίς βαθμό. Στα γυναικεία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου δεν είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα. Θα συνεχιστούν πρώτη και δεύτερη κατηγορία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε θα έχουμε όμως και πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής των Γυναικών. Για την πρώτη κατηγορία και στο πλαίσιο της Τρίτης Αγωνιστικής, οι Σιρήνες Γρεβενών θα φιλοξενήσουν την Κυριακή στις 12.30 το μεσημέρι τον Παναθηναϊκό. Ενώ στο να υπενθυμίσω πως οι Σιρήνες ξεκίνησαν με νίκη απέναντι στον Οδυσσέα Μοσχάτου με 3-0, με το ίδιο σκορ ιτήθηκαν για τη δεύτερη αγωνιστική εκτός έδρας από την ΑΕΚ. Στην δεύτερη εθνική κατηγορία για την τρίτη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ Κύλων θα φιλοξενήσει τον ΠΑΣ Βέρεια στην Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Ο ΠΑΟΚ Κύλων την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ιτήθηκε 6-1 στη Δράμα από την τοπική Δόξα, ενώ για τη δεύτερη αγωνιστική κέρδισε στις Σέρες την Πανσεραϊκή με 7-0. Όπως είπαμε, πρεμιέρα θα έχουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με τη συμμετοχή του ΠΑΣ Φλόρινας και της Καστοριάς.

Να περάσουμε τώρα και στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα National League 2 των ανδρών και στον τέταρτο όμιλο για τη δεύτερη αγωνιστική. Η ομάδα της Καστοριάς μετά την νίκη που είχε πετύχει στην πρεμιέρα στο Βόλο επί της ανόρθωσης με 75-72 γνώρισε την ήττα χθες εντός έδρας από την Ακαδημία Καρδίτσας με 82-80. Τα δεκάλεπτα του αγώνα 21-21, 38-45 το ημίχρονο, 56-63, 80-82 το τελικό σκορ με τον Χότζα για την ομάδα της Καστοριάς να σημειώνει 18 πόντους, Δατσιάδης και Νέστορας από 16, Τερσενίδης 14, Πιπερόπουλος 5, Τακίδης Μπέγος από 4 και ο Κόκκινος 3 πόντους. Ο Πρωτέας Γρεβενών πέτυχε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, υπενθυμίζω στην πρεμιέρα είχε ηττηθεί στη Λάρισα από τον Αμπελώνα 91-83. Χθες για τη δεύτερη αγωνιστική στα Γρεβενά κέρδισε τη Δόξα Πύρου Άρτας με 76-70. Τα δεκάλεπτα του αγώνα 24-24, 40-39 το ημίχρονο, 59-50 στην τρίτη περίοδο, 76-70 το τελικό σκορ για τον Πρωτέα Γρεβενών. Ο Μητρόπουλος πέτυχε 20 πόντους, Αθανασιάδης Τσούκας από 15, Μυραλιώτης 14, Κότας 7, Σαλταρίκος 3, Κυρατζής 2 πόντους. Ρεπό την δεύτερη αγωνιστική είχε ο Αριστοτέλης Φλόρινας, ο οποίος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος είχε γνωρίσει εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό Βόλου με 87-72. Έτσι στην βαθμολογία έχουμε τον Γυμναστικό Σύλλογο Αμπελώνα και την Ακαδημία Καρδίτσας με 4 βαθμούς, Καστοριά, Ολυμπιακός Βόλου, Δόξα Πύρου Άρτας, Ανόρθωση Βόλου, Πρωτέας Γρεβενών και Πάνθυρες Κατερίνης έχουν από 3, Ζαφυράκης Νάουσας 2, Αριστοτέλης Φλόρινας και Δανάη Τρικάλων από 1 βαθμό. Οι δύο αυτές ομάδες είναι που έχουν κάνει ρεπό στις πρώτες αγωνιστικές. Για την τρίτη αγωνιστική ο Αριστοτέλης Φλόρινας θα φιλοξενήσει τους Πάνθυρες Κατερίνης την ερχόμενη Κυριακή. Η Καστοριά θα παίξει στη Λάρισα με τον Αμπελώνα, ο Πρωτέας στα Τρίκαλα με τους Δανάους.

Παραμένουμε στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα της National League των γυναικών, στο δεύτερο όμιλο, δεύτερη αγωνιστική, δεύτερη ήττα για τον Νέαντα Αμυνταίου, ο οποίος μετά την ήττα στην πρεμιέρα στην Ξάνθη από την Ασπίδα με 57-48, γνώρισε εντός έδρας ήττα από τα Ιωάννα με 57-50. Τα δεκάλεπτα του αγώνα 13-10, 25-22, 34-41, 50-57 το τελικό σκορ για την ομάδα του Αμυνταίου. Η Ευθυμιάδου σημείωσε 15 πόντους, Γκούμα 8, Ελληνίδου 7, Παπαϊωάννου και Χαλιβοπούλου από 6, Κοσμίδου 5 και Γεωργιάδου 3 πόντους. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε Κούπα Κυλικής Δημόκρητος Αμπελοκήπων 40-57, Πρωτέας Θεσσαλονίκης Απόλλων Καρδίτσας 22-74, Χάνθας Πίδα Ξάνθης 74-25, Κομωτινή Ηρακλής 84-61, ρεπό είχε η ομάδα της Νεάπολης. Στη βαθμολογία η Κομωτινή και ο Δημόκρητος Αμπελοκήπων έχουν 4 βαθμούς, Ηρακλής Ασπίδα Ξάνθης, Πρωτέας Θεσσαλονίκης Ιωάννα Χάνθα από 3, Έαντας Αμυνταίου, Κούπα Κυλικής και Απόλλων Καρδίτσας από 2, ένας ο βαθμός για την ομάδα της Νεάπολης. Την επόμενη αγωνιστική ομάδα του Αμυνταίου θα αντιμετωπίσει στην Καρδίτσα τον Απόλλωνα. Να περάσουμε και στην Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας, καθώς στο πρωτάθλημα των εφήβων είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα. Ηρακλής Κοζάνης, Πρωτέας Γρεβενών 106-45, Όμιλος Φιλάθλων Τσοτιλίου, Ακαδημία Φλόρινας 52-91, Σιάτιστα Ηρακλής Κοζάνης 65, Ηρακλής Κοζάνης Β 65-74 και Λασάνης Άργος Οριστικό 0-20 χωρίς αγώνα. Στο πρωτάθλημα των εφήβων, από όπως Ακαδημία Φλόρινας και Ηρακλής Κοζάνης είναι στους 7 βαθμούς σε 4 παιχνίδια. Σε 3 παιχνίδια Ηρακλής Κοζάνης, Καστοριά και Διόσκουρ έχουν από 6 βαθμούς. 5 οι βαθμοί για τον Πρωτέα Γρεβενών με 4 αγώνες. Σε 4 βαθμούς έχουν το Άργος Οριστικό και ο Λασάνης με 3 και 4 αγώνες αντίστοιχα. Ενώ με 2 παιχνίδια ο Αρίωνας Πολεμαϊδας είναι στους 3. Στους 3 βαθμούς επίσης Χιάτιστα και Τσοτήλη που έχουν δώσει από 3 παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα των παιδών είχαμε το Σαββατοκύριακο Ηρακλής Κοζάνης, Διόσκουρη Κοζάνης Α 63-67, Αναγέννηση Σερβίων Ελπίδα Περδίκα 64-30. Είχαμε το Σαββατοκύριακο Ηρακλής Κοζάνης, Διόσκουρη Κοζάνης Α 63-67, Αναγέννηση Σερβίων Ελπίδα Περδίκα.

γυναικών με 4 ομάδες και σε 3 γύρους θα ξεκινήσει στις 31 Οκτωβρίου. Να περάσουμε τώρα και στο βόλι, καθώς η ομάδα του ύφεστου Φλόρινας συμμετείχε στο τρίτο τουρνουά του Ρεθύμνου, το τρίμερο από την Παρασκευή μέχρι και χθες. Αγωνίστηκε απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους εν τόνψη της προετοιμασίας του για το πρωτάθλημα, όπως ο Παναθηναϊκός, η Νέα Σαλαμίνα Κύπρου και το Ρεθύμνο. Στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά την Παρασκευή ο ύφεστος ιτήθηκε με 3-0 από την ομάδα του Ρεθύμνου. 25-22, 25-23 πάλεψε τα δύο πρώτα σετ, 25-13 στο τρίτο. Για την δεύτερη αγωνιστική κέρδισε τη Νέα Σαλαμίνα με 3-1, 25-22 και 25-17 πήρε τα δύο πρώτα σετ, έχασε το τρίτο 25-21 και πήρε το τέταρτο με 25-20 και την νίκη στο τουρνουά. Ενώ στο τελευταίο παιχνίδι κατάφερε να πάρει σετ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ιτήθηκε με 3-1 σετ. 22-25 πήρε το πρώτο σετ το ύφεστος, ωστόσο τα άλλα τρία για τον Παναθηναϊκό με 25-23, 25-16 και 25-13. Να πω επίσης πως στο πρωτάθλημα K21 των αγοριών για την δεύτερη αγωνιστική είχαμε ήττα του Οδυσσέα Κοζάνη στην Κατερίνη από τον Έολο με 3-0 σετ, ενώ στο πρωτάθλημα K16 των κοριτσιών για την δεύτερη αγωνιστική η Γυμναστικός Κοζάνης Ύφεστος Φλόρινας 2-3 σετ, Καστοριά Λεόντες Πτολεμαΐδας 3-0 σετ. Και να ολοκληρώσουμε με ειδήσεις από το χώρο του handball. Όπως είπαμε, η ομάδα του ΠΑΟΚ στο κλειστό της Λευκόβρισσας γνώρισε δεύτερη ήττα το Σάββατο από την Μόλντε και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του European League, ενώ είχαμε μια σημαντική διάκριση για τον αθλητικό όμιλο χειροσφαίρισης Καστοριάς. Η ομάδα κοριτσιών K14 του Συλλόγου κατέκτησε την τρίτη θέση στο πρώτο κύπελο ενώσεων που πραγματοποιήθηκε στο Αίγιο ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της χώρας. Μια επιτυχία, όπως τονίζει ο αθλητικός όμιλος χειροσφαίρισης Καστοριάς, που γεμίζει περηφάνεια ολόκληρη την οικογένεια του Συλλόγου και αποδεικνύει πως η σκληρή δουλειά, η επιμονή και η πίστη στους στόχους μπορούν να οδηγήσουν ψηλά. Η διάκριση αυτή της αναφέρει δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη στιγμή για την ομάδα, είναι μια σημαντική επιτυχία για την ίδια την Καστοριά που συνεχίζει να ξεχωρίζει πανελλαδικά και μέσα από το άθλημα της χειροσφαίρισης, αναδεικνύοντας το ταλέντο, τη δυναμική και τις δυνατότητες των νέων αθλητριών της. Να υπενθυμίσω με την ευκαιρία πως στα πρωταθλήματα handball τέλος του μήνα 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου θα έχουμε πρεμιέρα σε Α2 γυναικών και στην δεύτερη κατηγορία των ανδρών. Στην Α2 οι γυναικών συμμετέχουν Εθνικός Κοζάνης Καστοριά, παίζουν μεταξύ τους και ο Αθλητικός Όμιλος Κοζάνης, και στην δεύτερη κατηγορία των ανδρών Αθλητικός Όμιλος Κοζάνης και Καστοριά συμμετέχουν στο πρωτάθλημα που, όπως είπαμε, ξεκινάει στις 31 Οκτωβρίου.

0: Και με τα αθλητικά μας φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν οι πρωινές διαδρομές της Δευτέρας, αρχή μιας νέας εβδομάδας. Από όλους εμάς να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων. Παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Αθηνών καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο και τη Δυτική Ουκρανία λίγες ώρες μετά την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times. Με αμύωτη ένταση συνεχίζουν τις επιθέσεις οι Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μετά το πιο σφοδρό χτύπημα μέσα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, που προκάλεσε το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από τη φωνική έναρξη των επιθέσεων. Η φιλοϊρανική οργάνωση επιτέθηκε και πάλι στο διεθνές αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Πακιστανός υπήκοος. Συνολικά 14 είναι νεκροί, 400 τραυματίες. Για έγκλημα πολέμου μιλάει η Σαουδική Αραβία. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Ριάντ θα ακυρώσει περίπου το 60% των πτήσεων σήμερα μετά τις επιθέσεις. Εξίσου σοβαρή θα είναι η απάντηση της Σαουδικής Αραβίας σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας της χώρας, καθώς οι Χούθη εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον του βασιλείου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως, ακόμα δεν έχουν κλειδώσει παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το καθένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολογοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επικεντρώνοντας την ανάδειξη των προτάσεων του κόμματος για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιοτεχνίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης. Σε λίγη ώρα παρουσιάζονται από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Θάνατο από ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα για την 89χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στο Μενίδη. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική, τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από αργά το μεσημέρι και θερμοκρασίες 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασίες 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45
3: 500. Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Για ασφαλή θέρμανση το χειμώνα, προετοιμάσου. Πολλές πυρκαγιές προκαλούνται από τζάκια και θερματικά σώματα. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Συντήρησε τις πηγές θέρμανσης τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Προτίμησε πιστοποιημένες συσκευές και χρησιμοποίησε το κατάλληλο καύσιμο. Οι πηγές θέρμανσης θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον ένα μέτρο από έφλεκτα υλικά. Μην τοποθετείς τα θερματικά σώματα σε εξόδους κινδύνου. Απόφυγε να χρησιμοποιείς μαγκάλια. Πριν φύγεις από το σπίτι, σβήσε τις πηγές θέρμανσης. Πρόσεξε τα παιδιά. Τους αρέσει να παίζουν με τη φωτιά, αγνοώντας τους κινδύνους. Βρες οδηγίες προστασίας στην ιστοσελίδα civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
12: Μέρα. Μεσημέρι.
13: ΕΡΤ Φλόρινας.
12: Μουσική.
13: Μουσική. 96,6.
14: Stay tuned.
12: Ενημέρωση.
13: Και 99,1 στα FM.
12: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. 3.

0: Μουσική.
1: Music. Get ready. Attention.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
2: Earth Florinas. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
1: Here we go.
2: Earth Florinas 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Stay tuned.
3: Ask for me.
1: Don't go anywhere.
4: The station with the
5: best, best, best,
4: best, best, best music. Best music.

0: καλεσμένη από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
1: Την αίρα δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά.
2: Welcome to the...
0: Σέρα Φλόρινας.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Σήμερα μου συνέβη κάτι το εξαιρετικά ασυνήθιστο. Το ημερολόγιο ενός τρελού, του Νικολάη Γκόγκολ.
8: Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Χρήστος Σιρμακέζης.
9: Το ημερολόγιο ενός τρελού. Το κλασικό αριστούργημα του Νικολάη Γκόγκολ, την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας.
7: Γιατί όλες οι μύτες βρίσκονται στο φεγγάρι.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
11: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
12: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

Μέρα. Μεσημέρι. Μεσημέρι. Μουσική. Ενημέρωση. Ζωντάνια. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μουσική. Music. Get ready.
1: Attention. Μέρα, μεσημέρι.
0: Μουσική.
2: Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: Δίκτυο μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Here we go.
2: Earth Florinas. Earth Florinas. 96,6 στα FM.
0: Δίκτυο

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία. Stay tuned.
2: Hey. Now just get in and close the door.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

0: 2385-044-433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
2: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
3: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
2: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
3: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
2: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
4: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
5: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
4: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
10: Παρακαλώ.
11: Η κυρία Μαρία.
10: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
11: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
9: Σας λέει ψέματα.
11: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
9: Μην τον πιστέψετε.
11: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
9: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
12: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
13: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, θωρακίζουμε το σπίτι μας. Βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, ενώ δεν ξεχνάμε τα κατοικίδια μας. Αν μπει νερό στο χώρο μας, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Για οδηγίες αυτοπροστασίας, επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα civilprotection.gr. Προετοιμαζόμαστε, ενημερωνόμαστε, προστατευόμαστε. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
14: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
15: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
14: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
15: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
14: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε.
17: Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
18: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8.
19: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφίλιδης. Συμφωνία διερεύνησης της διασυνοριακής συνεργασίας για την προστασία του μοναδικού εξαιρετικής αξίας πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής των Πρεσπών υπέγραψαν οι Υπουργοί Πολιτισμού Ελλάδας, Λίνα Μενδώνη, Αλβανίας, Μπλέντι Γκότζια και Βόρειας Μακεδονίας, Σεντάτ Σουλεϊμάνη, στο πλαίσιο της τριμερού συνάντησης που διεξήχθη στο Δημαρχείο Πρεσπών στο Λεμό, παρουσία εκπροσώπων της UNESCO, του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τριμερή συνάντηση σηματοδοτεί την πρώτη πολιτική έκφραση της κοινή βούλησης των τριών κρατών να συνεργαστούν, ξεκινώντας μια κοινή προσπάθεια για τη διασυνοριακή εγγραφή της περιοχής των Πρεσπών στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως μεικτό αγαθό. Η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε ότι οι Πρέσπες είναι ένας τόπος μοναδικής πολιτιστικής και φυσικής αξίας, ένας τόπος που δεν χωρίζεται από τα σύνορα, αλλά ενώνει τρεις χώρες και τρεις λαούς. Γι' αυτό και η κοινή υποψηφιότητα της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας για την εγγραφή των Πρεσπών στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως μεικτού αγαθού αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ελλάδας με ιδιαίτερο συμβολισμό και ουσιαστικό περιεχόμενο. Η κοινή εγγραφή των Πρεσπών στην UNESCO είπε αποδεικνύει στην πράξη ότι τα σύνορα μπορούν να γίνουν σημεία συνάντησης και συνεργασίας και ότι η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στους λαούς. Τρεις προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης που αφορούν μνημεία ιδιαίτερης ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής αξίας στη Δυτική Μακεδονία υπέγραψαν οι Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πρώτη αφορά στο έργο αποκατάσταση στέγης του Ιερού Ναού Ταξιαρχών Παλαιομονάστηρου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Βυθού Βοΐου. Η δεύτερη έχει να κάνει με τη συντήρηση και αποκατάσταση των εικόνων του τέμπλου της εικόνας της Παναγίας Πορταΐτης, καθώς και της αποκάλυψης των κεώνων της κάτω διακοσμητικής ζώνης από μεταγενέστερα επιχρήσματα του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου Κοζάνης, και η τρίτη σύμβαση αφορά την αποκατάσταση λίθινης γέφυρας του Κυλαδίου Δήμου Βοΐου. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να υπογραφούν δύο ακόμη προγραμματικές συμβάσεις σχετικά με την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την τεκμηρίωση και ανάδειξη παραδοσιακών κατασκευών του Μήλου του Μπούσιου και της Καλονής. Τριώρης στάση εργασίας και συγκέντρωση στο διοικητήριο του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε το Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Σπάρτακος, ζητώντας να ακυρωθεί το οργανόγραμμα της ΔΕΗ και να καταρτιστεί νέο που θα λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις του Συνδικάτου. Επίσης, τριώρης στάση εργασίας και συγκέντρωση στο διοικητήριο του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις του ενάντια στο κλείσιμο των ατμοηλεκτρικών σταθμών και των ορυχείων. Ομόφωνη απορριπτική απόφαση έλαβε η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού στην πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για κατασκευή έργου αντιλυσιοταμίευσης ισχύως 330 ΜΒ στην περιοχή που εκτείνεται από τα λιβάδια καταφυγίου έως τον Πλασά. Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών, μία στην κορυφογραμμή των λιβαδιών καταφυγίου και μία στην περιοχή Πλασά, δίπλα από τη δεξαμενή του ΤΟΕΒ στο σκεπασμένο, χωρητικότητας 1.000.000 κυβικών μέτρων νερού η κάθε μία. Στην πρόταση για την κατασκευή του έργου αντιλυσιοταμίευσης, η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού αποφάσισε επίσης να καλέσει όλους τους φορείς να καταθέσουν τις δικές τους απορριπτικές αποφάσεις για την πρόταση επένδυσης, τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος και να προταθεί η εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το ψήφισμα κατέθεσε ως αναφορά στη Βουλή ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Συνάντηση εργασίας με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την εκτέλεση του έργου εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία αλλά και απέτηση του Δημάρχου Καστοριάς Γιάννη Κορεντσίδη με εκπροσώπους της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων ΕΝΑΟΝΕΝΤΑ. Ο Δήμαρχος έθεσε για μια ακόμη φορά την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα και να ολοκληρωθεί πλήρως η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών, υπογραμμίζοντας ότι οι εκκρεμότητες πρέπει να διευθετηθούν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Στην ενίσχυση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω της ένταξης στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιείται η πρόσληψη 19 ωφελούμενων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η κατάταξη 31 νέων δοκίμων αστιφυλάκων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στις έδρες των 4 διευθύνσεων αστυνομίας της Δυτικής Μακεδονίας. Κατατάχθηκαν στις διευθύνσεις αστυνομίας Κοζάνης 11 δοκιμοί αστιφύλακες, Φλόρινας επίσης 11, Καστοριάς 7 και Γρεβενών 2 δοκιμοί αστιφύλακες. Τις συμβάσεις για την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης τριών ακόμη δημοτικών σχολείων της πόλης υπέγραψε ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Σταταρίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Πρόκειται για το 3ο, το 6ο και το 7ο δημοτικό σχολείο, ενώ είχε προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης για το 2ο δημοτικό σχολείο, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός των 4 έργων να προσεγγίζει τις 900.000 ευρώ. Δύο σχολικές μονάδες της πόλης των Γρεβενών εξάλλου έχουν προεπιλεγεί για ένταξη στην τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση, ανακαίνιση και αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για το πρώτο και τρίτο δημοτικό σχολείο Γρεβενών. Για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την εκπαιδευτική κοινότητα, κάνει λόγο ο βουλευτής Γρεβενών Αθανάσιος Σταυρόπουλος, καθώς όπως είπε, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η μερίδα για την προστασία και την ευζοία των ζώων με θέμα «Η ζωή με τα ζώα συντροφιάς» διοργανώνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Φλόρινας σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Στόχος της ημερίδας είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την ορθή μεταχείριση των ζώων μέσω της πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών κακοποίησης, της αποτροπής παραβατικών συμπεριφορών σε βάρος τους και της ενημέρωσης σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης των Γρεβενών με τίτλο «Στο γρυβινό μας, έφτασες γλυκιά ελευθερία», διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γρεβενών Πίνδος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα παραμονή της επετείου στις 8 το βράδυ στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών. Κεντρικοί ομιλητές θα είναι η Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, στρατιωτικός και διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσικοχορευτικό αφιέρωμα από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γρεβενών Πίνδος. Την επέτειο της απελευθέρωσής της από τον τουρκικό ζυγό γιορτάζει αύριο η πόλη των Γρεβενών. Η επίσημη δοξολογία θα τελεστεί στις 10.30 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό χωροστατούντος του Μητροπολίτη Γρεβενών Δαβίδ. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Έθνο Ιερομάρτυρα Εμιλιανού στην κεντρική πλατεία, όπου ο εκπαιδευτικός του πρώτου ημερήσιου Γενικού Λυκείου Γρεβενών Δημήτριος Παπαδημητρίου θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας για την απελευθέρωση της πόλης. Στις 11.30 θα αρχίσει η παρέλαση στην οδό Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη. Επίσης, την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τον τουρκικό ζυγό γιορτάζει αύριο και η Άννη. Η επίσημη δοξολογία θα τελεστεί στις 9.30 το πρωί. Στη συνέχεια, στον χώρο της πλατείας Άννης θα πραγματοποιηθούν επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και ομιλία από τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Άννης. Η παρουσίαση του Λευκόματος, η Πολιτιστική Σύλλογη της Κοζάνης, Λαογραφία και Παράδοση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Λαογραφικό Μουσείο. Πρόκειται για μια έκδοση της παρέμβασης αφιερωμένη στους συλλόγους που διατηρούν ζωντανή την πολιτιστική και λαογραφική παράδοση του τόπου. Την τελευταία παράσταση με το έργο Κωνσταντής, βασισμένη στο δημοτικό τραγούδι του νεκρού αδερφού, θα δώσει το ονειρόδραμα Κοζάνης. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Γιώτη Βασιλιάδη θα δοθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην αίθουσα του ονειροδράματος στην Κοζάνη. Για τελευταία ημέρα σήμερα θα λειτουργεί η εμποροπανήγυρη του Αμιντέου, ενώ στα Γρεβενά η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 14 έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και η δεύτερη εμποροπανήγυρη Τσοτιλίου θα λειτουργήσει 23 και 24 Οκτωβρίου. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Earth Florinas και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Earth 3 για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Εδώ ό,τι αποθυμίσετε να μου το ζητάτε με όλο το θράσος.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε το σπίτι αυτό, το έχω από τον πατέρα μου, Πρίκα.
1: Α, τον μπαμπά.
0: Μάλιστα. Ναι. Βέβαια θέλει μια μικρή επισκευή, γιατί όταν βρέχει τρέχουν τα λύκια.
1: Ποια?
0: Τα λύκια.
1: Α, των Ελληνίδων.
2: Οι Σουλίνες.
0: Οι Σουλίνες, μάλιστα, ο κύριος το έβρικε.
1: Μα είναι τελειόφυτος.
0: Πάντως επισκευάζεται. Θέλετε τίποτα άλλο?
2: Ναι.
0: Τι?
2: Να πας στην Ακρόπολη να μετρήσεις τις κολόνες.

0: κύριε Πετροχύλο. Κάποτε ήμουνα πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ.
1: Τι πουλί να σου να τρομάρα να σου ήρθει. Το πολύ πολύ να σου να καρακάξει.

0: Κώστας Ανδρέου στο τρομπόνι.
1: Τελειώσατε.
2: Ακόμα δεν αρχίσαμε.
1: Άντε τέλειωνε πια, μισή ώρα μιλάς. Λες. Πάρε να πήπα, πάει το στόμα σου του. Αυτό το 7. Όμπια.

0: Διότι κύριε, τι είναι η ζωή, τι, τίποτα δεν είναι, είναι τόση δάρη, ούτε. Γι' αυτό λοιπόν γλέντι και ανοιχτή καρδιά και να πεθάνει ο χάρος επιγόντως. Αμέσως να πεθάνει. Υπάρχει καμία αντίληση?
1: Όχι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγέλικη Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στο Βόλο. Αναζητείται μάλιστα και τρίτο άτομο. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου. Τέλος καλό, όλα καλά στην περιπέτεια που είχε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία έπεσε από κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στη θάλασσα ανοιχτά της Ζακύνθου 12 ώρες. Στη δικαιοσύνη για τον οδοντοτό έτσι ώστε να ξαναμπεί στις ράγες κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα για την επαναλειτουργία του. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο ξινό νερό. Πιο ακριβή μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισσας μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το περιστατικό ξυλοδαρμού δύο ατόμων τα ξημερώματα της Κυριακής που συνέβη στο Βόλο. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων από το λιμενικό σώμα για το περιστατικό αυτό, ενώ να πούμε πως αναζητείται και τρίτο άτομο. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και θα μας πει τα νεότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα, το λιμενικό προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 21 και 22 ετών. Οι σύλληψεις έγιναν χθες το απόγευμα από στελέχη του Λιμεναρχείου Βόλου, δεδομένου ότι το περιστατικό, το συμβάν, σημειώθηκε στα όρια της δικαιοδοσίας του στην παραλία. Μιλάμε για επίθεση σε βάρος δύο επιβατών και ενός οδηγού ταξί που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, όπως είπαμε, στην παραλιακή περιοχή της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών αργοναυτών και Κοραή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ομάδα νεαρών σταμάτησε το ταξί, ανάγκασε τους δύο επιβάτες που βρισκόταν μέσα να αποβιβαστούν και στη συνέχεια επιτέθηκε τόσο σε αυτούς όσο και στον οδηγό του ταξί. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ληστεία με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του ποινικού κώδικα, ενώ από την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου προέκυψε ότι λίγες ώρες πριν από την επίθεση, που όπως είπαμε έγινε χθες τα ξημερώματα, είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων σε νυχτερινό κατάστημα. Προφανώς τους ακολούθησαν, έτσι, και σημειώθηκε το συμβάν, το επεισόδιο. Οι δύο επιβάτες τώρα του ταξί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, ένας από αυτούς ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης του αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, γι' αυτό και υπάρχει και δίωξη για ληστεία. Οι έρευνες των λιμενικών συνεχίζονται. Καθώς, όπως είπες σωστά στην αρχή, αναζητείται ακόμη ένα τρίτο άτομο που φέρεται ότι συμμετείχε στο περιστατικό, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακόμη είναι σε ίσχυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα καθώς και να πάμε στη Ζάκυνθο. Μία 44χρονη αλλοδαπή έζησε μία περιπέτεια η οποία δεν μπορούμε να τη φανταστούμε. Έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στην θάλασσα για περίπου 12 ώρες ανοιχτά της Ζακύνθου. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
2: Είναι πραγματικά περίεργη η υπόθεση και δεν είναι μόνο για το ότι η γυναίκα αυτή βρέθηκε έξαφνα μέσα στη θάλασσα 72 μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, η οποία φέρεται αρχικά να έπεσε από ένα κρουαζιερό πλοίο το οποίο έχει σημαία Παχαμών, η ίδια είναι υπήρχος Ελ Σαλβαδόρ, είναι ότι βρέθηκε μετά από 12, περισσότερες από 12 ώρες, δύο ναυτικά μίλια μακριά από το σημείο όπου δηλώθηκε ότι έπεσε στην θάλασσα, βρέθηκε από ένα φορτηγό που πέρναγε εκείνη τη στιγμή από εκεί, την παρέλαβε το ναυαγοσωστικό του λιμενικού της Ζακύνθου και την πήγε στο κατάκολο και από εκεί και μετά πήγε στο νοσοκομείο Πύργου που νοσηλεύεται γιατί της έχουν παρασκευή πρώτες βοήθειες και να δουν αν είναι εντάξει στην υγεία της. Το περίεργο είναι ποιο, ότι η γυναίκα βρέθηκε μεσοσίβιο. Οπότε οι λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει και κάνουν μία έρευνα να δουν πώς ακριβώς η συγκεκριμένη γυναίκα αρχικά βρέθηκε στη θάλασσα.
0: Ναι, Ανδρέα.
2: Ήταν και αυτό που την βοήθησε. Γιατί,
0: επειδή είχαμε μια μικρή διακοπή, Ανδρέα, συγγνώμη, ναι. Είπες ότι βρέθηκε μεσοσίβιο μέσα στη θάλασσα και το λιμενικό ξεκίνησε έρευνες για να δει τελικά πώς η γυναίκα βρέθηκε ανοιχτά τη Ζακύνθου μέσα στο νερό.
2: Ακριβώς, γιατί είναι περίεργο το γεγονός ότι φόραγε σωσίβιο. Βέβαια, ναι, ήταν αυτό και που την έσωσε, γιατί την κράτησε τόσες ώρες, ενώ φανταστείτε να κολυμπάει κάποιος το 14-15 ώρες την κόπωση και το αν θα μπορούσε τελικά να επιζήσει. Αλλά ήταν και το φωτάκι του σωσιβίου, το οποίο και εντόπισαν μέλη του φορτηγού πλοίου που είχε σπεύσει σε βοήθεια 15 ώρες πριν, να την εντοπίσει και να την ανασύρει. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, μάλιστα φορώντας το σωσιβίο της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να πάμε τώρα στα Χανιά για ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με θύμα έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Επίσης στην Αγία Γαλήνη ένας 58χρονος έπεσε θύμα ενός αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς δέχτηκε δύο χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιά. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ ο τραυματίας, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, νοσηλεύτηκε στο Παγνί και πήρε εξιτήριο. Να πάμε στη Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων για να μας πει περισσότερα και για τα δύο αυτά περιστατικά. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Δεν μπήκε καλά η εβδομάδα στα Χανιά. Το θανατηφόρο τροχαίο είναι το δεύτερο, πρέπει να σας πω. Το Σάββατο ένας 34χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο με μηχανάκι. Αυτό το δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα ήταν στο 5ο χιλιόμετρο, στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα μεταξύ Κόμβων, Σούδας και Μουρνιών. Εκεί είναι σε εξέλιξη έργα. Κινούνταν λοιπόν πεζό στον οδικό άξονα, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Εκείνη την ώρα ένα όχημα που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά τον παρέσυρε. Να σημειώσουμε ότι ο οδηγός δεν εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος, παρέμενε εκεί μετά την παράσυρση, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη συνέχεια βέβαια ο οδηγός, ο 47χρονος, συνελήφθη. Για το δεύτερο αιματηρό επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα, εμπλέκεται ένας 18χρονος που πήγε στο σπίτι ενός 58χρονου αλβανικής καταγωγής και το επιτίθηκε με μαχαίρι. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν τα έχουμε μάθει, δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την υπόθεση. Ο 58χρονος πήγε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, έκριναν εκεί ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Όταν έγινε το περιστατικό, ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή, εντοπίστηκε όμως μετά από αστυνομικές αναζητήσεις, συνελήφθηκε σε βάρος του, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοίοι στη Σάμου ζητώντας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη της παράκτειας αλλοίας και την επιβίωσή του στο επάγγελμα. Να πάμε στη Σάμου και στο Χάρη Ζαβουδάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Βγήκε κυρίες και κύριοι λίγο μετά τις 9.30, 18 σκάφη συνολικά από τους αλλοίς του Ηραίου αλλά και του Πυθαγορείου μπήκαν στο λιμάνι και συμβολικά, όπως είπαμε, έκλεισαν το λιμάνι για περίπου 50 λεπτά. Να πω ότι όλοι τους νέοι κατά έτσι κύριο λόγο αλλοίς μπήκαν μέσα για να πούν και να φωνάξουν για άλλη μια φορά τα δίκαια αιτήματά τους και να πούν δηλαδή ότι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα για να παραμείνουν στον κλάδο. Συνολικά, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιών, ο Γιάννης Οπυριώτης, βασικά αιτήματα του κλάδου είναι η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστους των καυσίμων, η απόσυρση των ψηφιακών μέτρων που επιβαρύνουν τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη, καθώς και η κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ζύγησης και καταγραφής των αλλιευμάτων. Δηλαδή αυτό που λέμε το VMS είναι αυτό που θα βάλει και την ταφόπλοκα στα αλλιευτικά μας σκάφη, γιατί μας επιβαρύνει κατά 80 ευρώ το μήνα περίπου και επίσης χρειαζόμαστε και έναν λογιστή για να κάνει αυτές τις δουλειές σύν τον εξοπλισμό. Το κύριο όμως είναι ότι επιτρέπεται και αλλιεύουν τα σκάφη της γείτονας χώρας μέχρι τα 500 μέτρα από τις ακτές μας, με αποτέλεσμα πολλοί από τους παράκτιους αλλιείς να χάνουν τα δίχτυα τους καθημερινά. Όπως για παράδειγμα αυτό που συνέβη 3-4 μέρες όταν είχαν βγει οι πρώτοι παράκτιοι αλλιείς για να ψαρέψουν και έχασαν περίπου στα 400 με 500 μέτρα από τα δίχτυα τους τα οποία τα εγκλώβησαν και τα πήραν οι ανεμότρατες. Θέλουν λοιπόν περισσότερη αστυνόμευση και θέλουν επίσης να υπάρχει και αποζημίωση για τα αλλιευτικά τους εργαλεία για να μπορέσουν να παραμείνουν στον κλάδο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης απολογείται σήμερα ένας εκ των 5 συλληφθέντων για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας παράνομων ανασκαφών στον Εύρο μετά από πολύμινη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Την συλληφθήσα ομάδα, η οποία κρατείται στις σφαίρες, αποτελούν δύο στρατιωτικοί, ο ένας μάλιστα φέρεται ως διευθύνων και τρεις πολίτες, ένας εξ αυτών μάλιστα Γερμανός στην καταγωγή. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
4: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απολογία στον ανακριτή του ενός εκ των 5 συλληφθέντων για την υπόθεση παράνομων ανασκαφών στον Εύρο. Να πούμε ότι η εμπλοκή του σημερινού απολογούμενου προκύπτει από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ενώ στην κατοχή του δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Όπως είπες πολύ σωστά, ο φερόμενος ως διευθύνων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός, δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και ελαφρανές καφές, κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι ένα άλλο μέλος της οργάνωσης είχε συγκροτήσει σε βάθος χρόνου ένα αρχείο με τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και στοιχεία από επιτόπιες έρευνες. Το αρχείο το χρησιμοποιούσε η οργάνωση για την δράση της. Τα υπόλοιπα μέλη φέρεται να συμμετείχαν στη συλλογή πληροφοριών και στη διενέργεια παράνομων αρχαιολογικών ερευνών και λαφρανασκαφών μετά από οδηγίες που λάμβαναν και έναντι αμοιβής. Όλες οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ σε έρευνες που έγιναν στους χώρους που διέμεναν κατασχέθηκαν πλήθος αντικείμενα αλλά και μηχανήματα με τα οποία έκαναν τις απαραίτητες ανασκαφές, παράνομες ανασκαφές, και φράσματα από αγγεία. Επίσης το γεγονός ότι με τις ανασκαφές τους κινούνταν και μέσα στα οριοθετημένα, σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες, αυτό ανέβασε την κατηγορία από πλημελιματικού χαρακτήρα σε κακούργημα. Οι περιοχές που εκτείνονταν οι δράσεις των 5 μελών της ομάδας σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στην περιοχή Άβαντα, στην περιοχή Κίρκης και στους Αγίους Θεοδόρους Αλεξανδρούπολης, όλες αυτές οι περιοχές. Αύριο το απόγευμα έχουμε την απολογία άλλων τριών εκ των συλληφθέντων και την Τετάρτη απομένει ο τελευταίος που θα απολογηθεί στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. πρωτοφανείς καταστάσεις έχουμε στην Ιερά Πέτρα. Με την αθρώα έλευση μεταναστευτικών ροών σήμερα εντοπίστηκαν 196 μετανάστες, ενώ συνολικά 366 φιλοξενούνται προσωρινά στους χώρους της ΑΓΡΕΞ. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας από την Έρτηρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Αναμένεται να φύγουν οι πρώτοι 100, ας το πούμε, σήμερα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, συνολικά έχουν έρθει 17.000 μετανάστες στην Νότια Κρήτη, όταν όλο τον περσινό χρόνο είχαμε 21. Δηλαδή έχουμε ακόμα ουσιαστικά 3 μήνες. Φαίνεται ότι όσο ο καιρός είναι καλός, οι ροές δεν θα σταματήσουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για το Δήμο της Ιεράπετρας, για τους δημότες. Βοηθάει εκεί ο Ερυθρός Σταυρός, βοηθούν οι πολίτες. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο του κόσμου. Τώρα, είναι ένα ζήτημα και στην υπόλοιπη περιοδική χώρα. Βέβαια, δεν υπάρχουν υποδομές για να μείνουν στην περιοχή, σε κάθε περίπτωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη δικαιοσύνη τώρα μεταφέρεται πλέον η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
6: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο πρωτοδικείο Αχαΐας, που έχει έδρα τα Καλαβρίτα, κατέθεταν ένας δικηγόρος από την Πάτρα και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, οι οποίοι και οι δύο κατάγονται από τα Καλαβρίτα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δίκη κυρίες και κύριοι, ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την πολύμηνη διακοπή λειτουργίας του οδοντοτού σιδηροδρόμου. Στην ανακοίνωσή τους ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στην Ελένη Φέλ, κάνοντας λόγο για κοινική αδιαφορία απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία που βιώνουν τα Καλάβρητα και το Διακοπτό εξαιτίας της απουσίας του ιστορικού τρένου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η συζήτηση τώρα του αιτήματος για την έκδοση προσωρινής διαταγής έχει προσδιοριστεί για την 3η 20 Οκτωβρίου και στις 11.30 το πρωί. Όπως σου είπα, στο μονομελές πρωτοδικείο Καλαβρίτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο ετούντων, πρόκειται για μια δικαστική πρωτοβουλία με στόχο την επαναφορά των δρομολογίων του οδοτού σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για το χρόνο επαναλειτουργίας της γραμμής. Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση ο δικηγόρος και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να έχουν επιτυχία, να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθειά του.
0: Μάλιστα, Αθανασία, τώρα να πάμε και σε ένα περίεργο περιστατικό, το οποίο συνέβη στον προαστιακό της Πάτρας, το οποίο οδήγησε μάλιστα και σε 20-λεπτη ακινητοποίηση του σύρμου.
6: Σε ένα μισάωρο ακινητοποιήθηκε το τρένο μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον προαστιακό στην περιοχή της Αγιάς εδώ στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας άνδρας κινούνταν εξέλιξτα μέσα στο βαγόνι και ζητούσε από τους επιβάτες να του δείξουν το εισιτήριό του. Πλησίασε έναν από αυτούς, δεν του το έδωσε, τον δεύτερο. Τον τρίτο λοιπόν, και όταν είδε ότι υπήρχε αρνητική στάση από την πλευρά του, τον άρπαξε από το λαιμό, τον τράβηξε, του έδεσε με το φουλάρι που φορούσε, του έσφιξε το λαιμό. Πυροκροτήθηκε η αναστάτωση, οι επιβάτες τον ακινητοποίησαν, κλήθηκε η αστυνομία. Ωστόσο, ο άνδρας είχε καταφύγει να απομακρυνθεί και αναζητείται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Κατασχέθηκαν 360,7 κιλά κατέργαστης κάναβης, αλλά και το ιστιοφόρο σκάφος, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα τα οποία βρισκόταν πάνω στο ιστιοφόρο, όπου ήταν φυσικά και τα κιλά της ακατέργαστης κάναβης, και όλα αυτά μετά από μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας δυτικά της Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι. Αποτυχία. Το περιστατικό λοιπόν αυτό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, όπου κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών, περιπολικό σκάφος του λιμνικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, επανδρωμένο από στελέχη του κλιμακίου δικών αποστολών από το κεντρικό λιμεναρχείο, εντόπισε και αναχέτησε αυτό το ιστιοφόρο, το οποίο είναι με σημαία Κροατίας και κινιόταν νότια από τα Αντίψαρα, περίπου 6,5 ναυτικά μίλια και δυτικά της Χίου. Στην επιχείρηση συνέχεια συνέδραμε και ένα δεύτερο σκάφος της λιμενικής αρχής της Χίου, όπου επέβαινε μάλιστα και ομάδα πατραχανθρώπων της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος. Είναι και οι σχετικές φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο. Ακολούθησε η νιοψία και εκεί, στον έλεγχο των διαμερισμάτων του ιστιοφόρου, βρέθηκαν 27 χειραποσκευές, οι οποίες περιείχαν μεγάλο αριθμό από την ακατέργαστη κάναβη. Τελικά καταμετρήθηκαν σε 360,7 κιλά και που ήταν πολύ καλά τακτοποιημένα και στεγανοποιημένα μέσα σε αυτές τις χειραποσκευές. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια το ιστιοφόρο και βρίσκεται στο λιμάνι της Χίου. Εκτός των άλλων, είχαμε την κατάσκεση ενός κρηματικού ποσού ύψους 2.000 ευρώ που βρέθηκε στους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι υπήκοοι Ουκρανίας, ένας φορητός υπολογιστής και 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Από την πλευρά του λιμενικού σώματος εξετάζεται επίσης κατά πόσο το συγκεκριμένο σκάφος μπορεί να είχε πάρει μέρος και σε άλλες περιπτώσεις διακίνησης παράνομων ναρκωτικών ουσιών ή να έχει σχέση και με παρόμοια διακίνηση προσφύγων μεταναστών. Να σημειώσουμε ότι σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της προσωπικής του σελίδας έκανε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας, δίνοντας συγχαρητήρια στο προσωπικό του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα στο Ξινό Νερό. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
8: Λίγη, κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει να ταράξει στην περιοχή του Ξινού Νερού του Αμιντέου της Φλόρινας, όχι μόνο από πλευράς του Δήμου που υπάρχουν οι αντιδράσεις, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε Δήμαρχος Αμιντέου, ο κ. Ιωάννης Λιάσης, δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά είναι κατά της άναρχης τοποθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί και ως Natura, όπως είναι η περιοχή του Ξινού Νερού, όπου βρίσκεται και η πηγή του Ξινού Νερού με το γνωστό Ξινό Νερό Αμιντέου Φλόρινας, που μας έχει κάνει γνωστούς όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε βέβαια πως υπάρχει και μια συντονιστική επιτροπή αγώνα εκεί στην περιοχή του Ξινού Νερού που κατέθεσαν αγωγή κατά την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, του πάρκου των φωτοβολταϊκών με 60 ΜΒ αλλά και μπαταριών αποθήκευσης ρεύματος. Συζητήθηκε προχθές στα δικαστήρια της Φλόρινας και είμαστε εν αναμονή των υπολείπων εξελίξεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κ. Λιάσης, δεν θα επιτρέψουν να γίνει κάτι εις βάρος της περιοχής και των κατοίκων του Ξινού Νερού. Δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όμως θα πρέπει να υπάρχει και σύμφωνη γνώμη τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων της κάθε περιοχής όπου πάει να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα στο δικαστικό Μέγαρο στο Κιλκής εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κώστας Καντούρης, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλώς μεσημέρι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκοψε την κορδέλα του εγκαινίου στο νέο κτίριο των δικαστηρίων του Κιλκής. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο νοικιάστηκε από τον περασμένο Μάιο, από τότε είναι οι δικαστικές υπηρεσίες εκεί και αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τη δρομολόγηση της κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη. Το νέο κτίριο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή, το νέο δικαστικό μεγάρο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή ακόμη δύο δικαστικών μεγάρων σε Σέρες και Έδεσα, το οποίο είχε δρομολογηθεί να κατασκευάσει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το Υπουργείο Υποδομών, όμως πλέον τα δεδομένα, όπως είπε ο Υπουργός, στην ΕΡΤ αλλάζουν και ανοίγουν συζητήσεις προκειμένου να τα αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ύστερα από τις καθυστερήσεις που είχαμε. Όσον αφορά τώρα το νέο κτίριο, οι δικαστικές υπηρεσίες του Κιλκής είναι σε τρεις ορόφους. Στο ισόγειο είναι τα ακροατήρια, στο πρώτο και στο δεύτερο η εισαγγελία και το πρωτοδικείο.
0: Κώστα, να πάμε λίγο και στο περιστατικό που είχαμε εδώ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε ουσιαστικά σε ταβέρνα, τραυματίζοντας τρεις. Ο οδηγός παραπέμφθηκε στο αυτόφορο σήμερα να δικαστεί.
9: Ναι, και πήρε αναβολή να δικαστεί τελικά αύριο για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Ο συγκεκριμένος οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από το οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, για οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και απόπειρα εγκατάλειψης τροχαίου ατυχήματος. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, δηλαδή είχε περιεκτικότητα σε αλκοόλ 0,74, τριπλάσιο από το κανονικό, και έπεσε πάνω στο ουζερί εκεί του Ευώσμου, τραυματίζοντας τρία άτομα. Ευτυχώς, χωρίς να αντιμετωπίζουν μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους, ο ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πιο ακριβή, μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας τις επόμενες ημέρες. Οι αρτοποιοί μάλιστα δηλώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας τη στήριξη της πολιτείας για ένα από τα πλέον βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας και Γιάννη, ακριβαίνουν όλα, ακριβαίνει και το ψωμί τελικά.
10: Είναι θέμα χρόνου. Καλό μεσημέρι να δουν τις αυξήσεις, γιατί όπως μας είπε σήμερα το πρωί, μιλώντας στην Ελλάδα, ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοπιών εδώ της περιοχής, ο κ. Αλέξανδρος Γκούλιος, από τα μέσα του μήνα, δηλαδή ουσιαστικά σε τρεις μέρες, θα δουν οι καταναλωτές νέες τιμές στο ψωμί, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είναι μη αναστρέψιμη. Δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να πει το ψωμί ψωμάκι, αλλά να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στη διαρκή αύξηση του κόστους και στην ενέργεια αλλά και στις πρώτες ύλες, όπως είπε από τις Εντεχνίες Αρτοπιών Λάρισας. Μέχρι 10% αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του ψωμιού. Τώρα, όπως είπε ο πρόεδρος των αρτοπιών της Λάρισας, κατά μέσο όρο μιλάμε για μια αύξηση που φτάνει τις 3.500 ευρώ σε μηνιαία βάση, βάζοντας βεβαίως το κόστος της ενέργειας και τις πρώτες ύλες, η οποία δεν μπορεί βεβαίως να απορροφηθεί, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Την τελευταία πενταετία προσπαθήσαμε, όπως είπε ο ίδιος, να απορροφήσουμε τις όποιες αυξήσεις υπήρχαν, αλλά τώρα η κατάσταση δεν πηγαίνει άλλο. Ήδη μετράμε 20 λουκέτα την τελευταία τριετία που έχουν μπει σε αρτοπία της Λάρισας εδώ στην περιοχή. Και βεβαίως ο κ. Γκούλιος είπε ότι στην Λάρισα απασχολούνται περί τα 2.500 άτομα άμεσα στους φούρνους της περιοχής, και αν προσθεθεί βεβαίως στον κύκλο αυτό και οι προμηθευτές, τότε μιλάμε για πάνω από 3.500 άτομα που βιοπορίζονται βεβαίως μέσα από την βιοτεχνική αρτοπία. Πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να ενισχύσει και τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιοτεχνική αρτοπία, εκτός από τη βιομηχανία, για το θέμα του ενεργειακού κόστους. Ήδη για τα ζητήματα αυτά είχαν κατατεθεί βεβαίως και μέσω της ΓΕΣΕΒΕ προτάσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία για μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί, αλλά και επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, οι αρτοποιοί δεν εισακούστηκαν και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να προχωρήσουν και αυτοί σε αυξήσεις σε ένα προϊόν που κοσμεί σε καθημερινή βάση βεβαίως στο τραπέζι, το οικογενειακό τραπέζι. Δίκαιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών πραγματοποιούν σήμερα γονείς και εκπαιδευτικοί στο Δημαρχείο της Κέρκυρας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
11: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και γονείς με αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά της οικονομικής διαχείρισης στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, τα ταμεία των σχολείων αυτή τη στιγμή είναι άδεια, γιατί ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και απλές επισκευές ή η προμήθεια απαραίτητων υλικών μπορεί να καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση, καθώς ενώ έπαιρναν 3.500 σε 4 δόσεις, τώρα θα παίρνουν από 1.000 ευρώ στις 4 δόσεις. Και έτσι, με αυτή την περικοπή, επιβαρύνονται περισσότερο μετακυλείται το κόστος στις οικογένειες. Στην ανακοίνωσή του συνδέουν επίσης την υποχρηματοδότηση με τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις σχολείων και τμήματων, εκφράζοντας ανησυχία για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την ασφάλεια των μαθητών. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους δίκη είναι η επανασύσταση των σχολικών επιτροπών, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, η ουσιαστική συντήρηση των σχολικών κτηρίων και η αποτροπή των συγχωνεύσεων. Τέλος, δίκη εκπαιδευτικοί γονείς ανανεώνουν μάλιστα το ραντεβού τους για την Τετάρτη 1:30 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαμαρτυρώμενοι αυτή τη φορά για τα εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Με καλύτερες προοπτικές για την παραγωγή και την ποιότητα, αλλά με έντονη ανησυχία για τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, ξεκινά η νέα ελαιοκομική περίοδος στη Μεσσηνία. Το αυξημένο κόστος συγκομιδής αλλά και η έλλειψη εργατών πιέζουν τους παραγωγούς, ενώ πιθανές είναι και οι αυξήσεις στις χρεώσεις των ελαιοτριφείων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ρίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά καλύτερη από την περσινή. Αναμένεται η φετινή ελαιοκομική χρονιά στη Μεσσηνία, όμως οι χαμηλές τιμές του ελαιολάδου και το αυξημένο κόστος δημιουργούν έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς αλλά και ελαιοτριβείς. Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει ειδική στις πρώιμες περιοχές της Τριφυλίας με την Μαυρολιά. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά ως προς την ποιότητα, αν και οι αποδόσεις σε λάδι παραμένουν χαμηλές. Μιλώντας τώρα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Παμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, ο κ. Γιάννης Χιλιάδης, εκτίμησε ότι η παραγωγή θα είναι καλύτερη από πέρυσι, χωρίς πάντως να αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή στο σύνολο του νομού. Η κυρία συγκομιδή υπολογίζεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου με την κορονοϊκή ποικιλία, αν και ο φόβος του λιοσπορίου ενδέχεται να οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς νωρίτερα στα κτήματα. Το μεγαλύτερο αγκάθι τώρα δίκη παραμένει το οικονομικό. Σύμφωνα με τον κύριο Ηλιάδη, οι σημερινές τιμές δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Αρκετοί ελαιοπαραγωγοί προσπαθούν ακόμα και να πουλήσουν από θέματα της προηγούμενης χρονιάς, ώστε να εξασφαλίσουν χρήματα για τη νέα συγκομιδή, ενώ η οικονομική στενότητα έχει περιορίσει και την φροντίδα των ελαιώνων. Την κατάσταση επιβαρύνουν η έλλειψη εργατών γης και τα υψηλά μεροκάματα που μπορούν να κάνουν τη συγκομιδή ασύμφορη, ιδιαίτερα για έναν μικρό παραγωγό. Πίεση δέχονται και τα ελαιοτριβεία, καθώς όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, αρκετοί επαγγελματίες εξετάζουν αύξηση του ελαιοτραβικού δικαιώματος, δηλαδή της αμοιβής για την έκθλιψη του καρπού, προκειμένου να καλύψουν τα έξοδά τους. Πρόσθετο κόστος, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλούν και οι αυξημένες απαιτήσεις για παραστατικά και μηχανοργάνωση που έχει βάλει η πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, στο μέτωπο των προσβολών, η εικόνα από την Τριφυλία είναι μέχρι στιγμής πιο ενθαρρυντική, με λιγότερο δάκο και χωρίς ανησυχητικές ενδείξεις λιοσπορίου, παραμένει ωστόσο καθοριστική εξέλιξη του καιρού. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι ο κ. Τηλιάδης συνέστησε προσοχή και στη χρήση ελισοπρίωνων κατά τη διάρκεια και επιλογή. Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και επιλογή κατάλληλων λιπαντικών, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση του καπνού από ορεκτέλεα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εμπορική διάθεση του ελαιολάδου. Μπίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο νέες δομές που ενισχύουν την υγειονομική κάλυψη τόσο της πόλης των Ιωαννίνων όσο και της ορεινής ενδοχώρας της Ηπείρου εγκαινιάζονται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή. Η πρώτη παρέμβαση αφορά το Ζαγόριο, όπου την 5η 15 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στους κήπους τα εγκαίνια του κτηρίου που θα στεγάσει τη νέα βάση του ΕΚΑΒ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς απόγευμα.
14: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η δημιουργία αυτής της σταθερής βάσης ασθενοφόρου στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων αποστάσεων του δύσκολου οδικού δικτύου και της έντονης τουριστικής κίνησης που καταγράφει το Ζαγόρι σχεδόν όλο το χρόνο. Σε ένα έκτακτο περιστατικό, ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να φτάσει ένα ασθενοφόρο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός, ιδιαίτερα σε χωριά που απέχουν σημαντικά από τα Ιωάννινα. Η λειτουργία αυτής της νέας εγκατάστασης έχει ως στόχο να βελτιώσει το χρόνο απόκρισης του ΕΚΑΒ και να δημιουργήσει μια πιο σταθερή παρουσία της επίγουσας προσωνομιακής φροντίδας σε μια περιοχή με δεκάδες οικισμούς και δύσκολη γεωγραφία. Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή στις 16 Οκτωβρίου, στις 10 η ώρα το πρωί όμως, θα εγκαινιαστεί και το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιαννίνων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στις υποδομές του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Ηπείρου, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο τον νομό Ιωαννίνων, αλλά και ασθενείς από ολόκληρη την περιφέρεια και σε αρκετές περιπτώσεις από τη Δυτική Μακεδονία και τις γειτονικές περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή μιας νέας πτέρυγας περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και παράλληλα την πλήρη ανακαίνιση περίπου 900 τετραγωνικών μέτρων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Έτσι, το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών θα αναπτύσσεται συνολικά σε περίπου 1.900 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας σημαντικά περισσότερο χώρο για την υποδοχή και την εξέταση, αλλά και τη διαχείριση των επιγόντων περιστατικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και παρουσία, βέβαια, όπως ανέφερες και στην αρχή, των εγγενείων θα είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ακόμα να σου πω ότι στη νέα διαρρύθμιση προβλέπεται και η δημιουργία 5 επιπλέον ιατρείων, αλλά και η προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Η επέκταση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται καθημερινά το τμήμα επιγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ειδικά κατά τις ημέρες της Γενικής Εφημερίας. Περισσότεροι διαθέσιμοι χώροι μπορεί να διευκολύνουν και το διαχωρισμό των περιστατικών ανάλογα με τη βαρύτητά τους και να περιορίσουν και το συνοστισμό και να βελτιώσουν βέβαια και τις συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς και νοσηλευτές. Δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ο Υπουργός Υγείας τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, διαψεύδει ρεπορτάζ που αφορούσε στην καθυστερημένη προσέλευση μη εξοπλισμένου ασθενοφόρου σε επίγον περιστατικό στην Κύθνο. Η Λίνα Θεολογή του από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας άνδρας 62 ετών έχασε δυστυχώς τη ζωή του στη Κύθνο, περιμένοντας το ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με τους οικείους του έφτασε μία ώρα μετά την αρχική κλήση για βοήθεια. Φίλη του θύματος, που κατήγγειλε το περιστατικό σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε πως έγιναν 4 κλήσεις στο ΕΚΑΠ και πως το ασθενοφόρο, το οποίο, όπως είπαμε, έκανε μία ώρα να φτάσει, δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Στο ρεπορτάζ, μάλιστα, που παρουσιάστηκε, φαίνονται σε μία φωτογραφία 2 ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση. Η φίλη του θύματος κατήγγειλε ακόμα πως στο νησί δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη για τη φύλαξη της ορού και χρειάστηκε να απευθυνθούν στις ταβέρνες του νησιού για να βρουν πάγο ώστε να συντηρηθεί η σωρός μέχρι να φύγουν από το νησί. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή συνθέσεις του ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέμεινε, είχε κάνει και χθες μια σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το ασθενοφόρο δεν ήταν το παλιό και ταλαιπωρημένο ασθενοφόρο που έδειξε η εκπομπή, αλλά ένα καινούριο που φαίνεται ακριβώς δίπλα. Ο Υπουργός δήλωσε πως το σύστημα ανταποκρίθηκε σε ικανοποιητικούς χρόνους, το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά στο σημείο και πως ήταν πλήρως εξοπλισμένο, ωστόσο ο άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Το ρεπορτάζ δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, δήλωσε ο Υπουργός, ήταν ψευδές και συκοφαντικό. Ενώ σε ερώτηση αν το σύστημα, έστω στην Κύθνο, χρειάζεται κάποια αναβάθμιση, απάντησε καμία, το κέντρο υγείας στην Κύθνο έχει αναβαθμιστεί και το ασθενοφόρο είναι καινούριο. Ο Δήμαρχος Κύθνου τώρα, Σταμάτης Γαρτέρης, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ανέφερε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι το σύστημα λειτουργήσε άψογα και πως το ασθενοφόρο έφτασε σε 23 λεπτά σύμφωνα με τα στοιχεία που του έδωσαν οι αγροτικοί ιατροί. Επιβεβαιώνει ότι το ασθενοφόρο το οποίο πήγε στο περιστατικό δεν ήταν το παλιό που φαίνεται στις φωτογραφίες, το οποίο μάλιστα είναι παροπλισμένο, αλλά ένα άλλο το οποίο μεταφέρθηκε στο νησί την προηγούμενη εβδομάδα προς αντικατάσταση και το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο. Όσον αφορά στην καταγγελία της φίλης του θύματος ότι έψαχναν πάγο στις ταβέρνες, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει πως στην Κύθνο δεν υπάρχει ειδικός ψυκτικός θάλαμος και πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις πράγματι απευθύνονται σε προμηθευτές πάγου ώστε να συντηρούνται οι σωροί. Ο κ. Γαρτέρης ανέφερε ακόμα πως ζει καθημερινά λόγω νησιωτικότητας τέτοια περιστατικά. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια φροντίδα στο νησί είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, ανέφερε. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και άλλα προβλήματα, στα οποία προσπαθεί να δώσει λύση ο Δήμος αντί για το κράτος με την παροχή οικονομικών επιδομάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομόφωνα απορριπτική απόφαση έλαβε η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού στην πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης στην περιοχή του Καταφυγίου. Να πάμε στον Περικλή Καραφυλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πω αρχικά ότι η πρόταση του ίδιου ότι επενδυτή προβλέπει την κατασκευή έργου αντιλησιοταμίευσης ισχύως 330 ΜΒ στην περιοχή που εκτείνεται από τα λιβάδια καταφυγή ως την περιοχή. Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών, μία στην κορυφογραμμή των λιβαδιών καταφυγίου και μία στην περιοχή Μπλασά, δίπλα από τη δεξαμενή του τοπικού οργανισμού εγκαίων βελτιώσεων στην περιοχή σκεπασμένο, χωρητικότητας 1.000.000 κυβικών μέτρων η κάθε μία, και βέβαια όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Ο Δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεριού στην εισήγησή του παρουσίασε τα διαθέσιμα στοιχεία από την άδεια παραγωγού της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων που έλαβε αρχικά ο ενδιαφερόμενος επενδυτής, και παράλληλα ανέλησε τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί η επένδυση λόγω της αθρότητας και του κατολισθητικού υπόβαθρου του βουνού που στο ιστορικό του, όπως είπε, έχει αμέτρητες πληγές. Ανέφερε σειρά λόγων για την ακύρωση της πρότασης και παρουσίασε όλες τις ενέργειες που έκανε άμεσα ο Δήμος για να ακυρώσει την υλοποίησή της. Ο πρόεδρος της κοινότητας καταφυγίου κατέθεσε ψήφισμα με την ομόφωνη απορριπτική απόφαση όλων των φορέων και των σωματείων του καταφυγίου, ενώ και στη συζήτηση που ακολούθησε, όσοι πήραν το λόγο, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, εξέφρασαν όλη την αντίθεσή τους. Απορρίπτοντας τώρα την πρόταση για την κατασκευή του έργου, η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού αποφάσισε επίσης να καλέσει όλους τους φορείς να καταθέσουν τις δικές τους απορριπτικές αποφάσεις για την πρόταση, τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος και να προταθεί η εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Δημάρχου Βελβεντού, ο οποίος κλείνοντας τη Λαϊκή Συνέλευση, είπε ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να αποκρούσει κάθε απόπειρα ιδιώτη να εκμεταλλευτεί το φυσικό πλούτο της περιοχής. Δεν έμεινε και στο παρελθόν, δεν θα μείνει και τώρα με σταυρωμένα χέρια, και μέχρι στιγμής έχει εξαντληθεί η προσφυγή σε κάθε ένδικο μέσο. Βίκη.
0: Περικλής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νέα χρηματοδότηση μετά τις καταστροφές του Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Παγκαίου. Στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι χρηματοδοτήσεις που έχουν ανακοινωθεί για την αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
17: Δίκη, νέα χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει ο Δήμος Παγκαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου. Η σχετική χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο ποσό προστίθεται σε προηγούμενη χρηματοδότηση 600.000 ευρώ για τον ίδιο σκοπό, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος στα 2,6 εκατομμύρια. Οι ζημιές, να θυμίσουμε, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και θαλασσοταραχή επηρέασαν σημαντικά τμήματα του παραλιακού μετόπου, όπως την Νέα Πέραμο, την Ηρακλήτσα και την παραλία Οχρινίου. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η έγκριση της χρηματοδότησης προέκυψε έπειτα από διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης των ζημιών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, η εξασφάλιση των πόρων αποτελεί σημαντικό βήμα. Και το επόμενο στάδιο αφορά τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τις απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πρόκειται για να γίνει στον ποταμό Ενιπέα, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
18: Καλό μεσημέρι. Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην Ηλία κινούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο ποταμός Αλφαιός, όπου εκεί έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη των εργασιών. Και από την άλλη πλευρά, το ιδιαίτερο βάρος δίνεται εν ώψη του χειμώνα πλέον στον ποταμό Ενιπέα. Ο ποταμός Ενιπέας ήταν ένας από εκείνους που είχαν δημιουργήσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα τόσο μετά τις πυρκαγιές της περσινής χρονιάς, όσο και μετά την θεομηνία με τις πλημμύρες από τον περασμένο Φεβρουάριο, τη φετινή χρονιά. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένα μεγάλο έργο στον Ενιπέα ποταμό αντιπλημμυρικής προστασίας, προκειμένου να θωρακιστούν οι περιοχές από τις οποίες διέρχεται, αρχικά με μια πίστοση 3 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, και στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες πιστώσεις χρηματοδοτήσεις μέχρι την ολοκλήρωσή του. Τα έργα θα εκτελεστούν, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων και Υποδομών ο κ. Γιαννόπουλος, σε όλο το μήκος του Ενιπέα στον νομό, και μιλάμε για ένα μήκος της τάξης των 12 με 13 χιλιόμετρων. Ήδη έχουν προχωρήσει εντατικά οι καθαρισμοί της Κήτης του ποταμού και θα ακολουθήσουν και οι άλλες εργασίες. Εκτιμάται ότι κάπου εκεί στα τέλη του Νοεμβρίου θα έχει γίνει το 70 με 80% από το συνολικό έργο.
0: Μάλιστα.
18: Οπότε ο στόχος είναι να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, να υπάρξει προστασία από τον ΕΝΙΠΕΑ και να μην έχουμε τους κινδύνους που είχαμε τόσο την περσινή χρονιά όσο και τον χειμώνα που μας πέρασε. Μέχρι τα Χριστούγεννα πάντως αναμένεται η πλήρης ολοκλήρωσή του όπως δεσμεύτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Κινητικότητα προέκυψε πρόσφατα για το έργο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την προστασία του λιμανιού της πλάκας Λεωνιδίου Κινουρίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Πελοποννήσου, φαίνεται να έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για έναν νέο διαγωνισμό. Από την ΕΡΤ Τρίπολης τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Σταύρο.
19: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι έτσι είναι όπως τα είπες. Έχουμε αυτή την κινητικότητα. Είναι ένα έργο ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών η χρηματοδότηση. Πρόσφατα η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε και σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Λιμενικού Ταμείου Λεωνιδίου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση μιας πράξης. Εγκρίθηκε και η πρόταση για τη χρηματοδότηση εντός του 2026, φιλοδοξούν όλοι να πάμε σε δημοπράτηση. Είναι μια παρέμβαση που αποτελεί ένα αίτημα της κοινωνίας και που η αποκατάσταση εκκρεμεί Βίκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια μετά και τις ζημιές που έγιναν εκεί από διάφορες φυσικές καταστροφές. Είχαμε και μια κακοκαιρία το 2012 πολύ σοβαρή. Εξασφαλίζονται λοιπόν τα χρήματα, λέει η Περιφέρεια, ώστε το έργο από το σχέδιο να περάσει στην υλοποίηση. Ισχυρίζεται η Περιφέρεια ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και όλες οι αδειοδοτήσεις έχουν ολοκληρωθεί και το λέμε αυτό γιατί η προηγούμενη εργολαβία διαλύθηκε. Πάμε σε νέα διαδικασία λοιπόν και νέα χρηματοδότηση και έχουν περάσει Βίκη εσείως 14 χρόνια μετά από εκείνες τις ζημιές, αρκετά χρόνια μετά από την πρώτη δημοπράτηση του έργου. Εγκρίθηκαν, τότε εμφανίστηκαν και προβλήματα με τις εγκρίσεις, όλα πάγωσαν, διαλύθηκε και η εργολαβία και το έργο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και είναι και σχετικές αποζημιώσεις. Οι κάτοικοι λοιπόν ζητούν όλα αυτά να ανήκουν στο παρελθόν και με τη νέα διαδικασία επιτέλους να προχωρήσουν στο έργο της αποκατάστασης του λιμανιού στην πλάκα Λεωνιδίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στις Σέρες τώρα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις 8 Νοεμβρίου, όπου θα γίνει και η τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Από την ΕΡΤ Σερών, Δέσποινα Γεννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
20: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες και καλή εβδομάδα. Ανήμερα της εορτής των πολιούχων της, Πανμεγίσων Ταξιαρχών, Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστήσει την τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμήλιων που εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Μετά από 109 χρόνια τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης πίστης θα επιστρέψει στον τόπο προέλευσής τους βάσει Συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό 48 κλαπέντων κοιμηλίων και η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια εκτιμώντας πως πρόκειται για πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Αν και το επίσημο πρόγραμμα Βίκη της επίσκεψης του κυρίου Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, μέχρι τώρα ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής στις θρησκευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης, να ξεναγηθεί συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εκτεθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάπησαν από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Ακολούθως θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου όπου θα γίνει η παραλαβή των κοιμηλίων από την μοναστική κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. πρωταθλητή στη δαπάνη αναδιανυκτέρευση για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αναδεικνύεται το Νότιο Αιγαίο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
1: Θέλω να σήμερα από τη Ρόδο. Πράγματι σε μια ιδιαίτερα, θα μπορούσαμε να πούμε, απαιτητική χρονιά για τον διεθνή τουρισμό, η οποία συμβαδεύτηκε από γεωπολιτικές εντάσεις, από πολεμικές σειράξεις, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος αεροπορικών μεταφορών. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απέδειξε στην πράξη την τεχνικότητα και τη στρατηγική της ωριμότητα. Την πρώτη θέση με μελλοντικό, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, στην δαπάνη των τουριστών αναδιανυκτέρευση, κατέχει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η δαπάνη τώρα αναδιανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ πέρασε και 23% τον εθνικό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του έτους επισκέφτηκαν τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου 2.150.000 τουρίστες, καταγράφοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με πέρσι. Οι διανυκτερεύσεις τώρα μίλησαν σε 15,2 εκατομμύρια, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 7,1 νύχτες έναντι 5 που είναι ο εθνικός μέσος όρος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 24% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας με μόλις το 14% των συνολικών επισκέψεων. Αυτό σχολίασε και ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου, ο Γιώργος Ευδημάρχος, σε ανάρτησή του, ο οποίος έκανε λόγο για ανθεκτικότητα του τουριστικού προορισμού παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και όπως σημείωσε τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πλέον την επιλογή της περιφέρειας να δίνει έμφαση στη ποιότητα του τουρισμού και στα οικονομικά ωφέλη για τα νησιά αντί στην απλή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Και μάλιστα υπογράμμισε ότι πίσω από τα θετικά αποτελέσματα βρίσκεται η προσπάθεια των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των τοπικών κοινωνιών, επισημένοντας ότι η θετική πορεία του τουρισμού συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση του εισοδήματος των νησιωτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Ικαρία τώρα για άλλη μια φορά συμμετέχει στην 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Λίμνο φέτος. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Θα πούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις και να πω, έτσι να αναφέρω και όλες 10 και 11 του Οκτώβρου, χθες και προχθές δηλαδή είχαμε και την 37η τους 37ους υπελαγίδικους αγώνες Στίβου με 630 παιδιά από 19 νησιά, βέβαια με πολύ μεγάλη δυσκολία στη μετακίνησή τους, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και βέβαια παράλληλα είναι και η θίαση, η θεατρική θίαση του Αιγαίου, η οποία συναντιούνται για 37η φορά και αυτή, από τις 15 στις 26 του Οκτώβρη. Η Ικαρία θα συμμετέχει για άλλη μια φορά με τη θεατρική της ομάδα Duende, με την παράσταση Ορλάντο της Virginia Woolf, σε διασκευή του Κωστή του Πλάκα. Να πούμε ότι διοργανώνεται αυτή η συνάντηση από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με κύριο συνδιοργανωτή την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, τη συμμετοχή του Δήμου Λίμνου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 32 θεατρικές ομάδες από 15 νησιά. Η δικιά μας η παράσταση θα είναι ανοίγει η παράσταση 15 του Οκτώβρη και η δικιά μας θα είναι στη Δευτέρα 26 του Οκτώβρη μαζί με την τρίτη λήξη. Η είσοδος, να θυμίσω, είναι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ελεύθερη για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με κεντρικό θέμα τη σκιά. Ξεκινάει σήμερα στο Ρέθυμνο το 9ο Φεστιβάλ Τέχνης Νίκος Σκεπετζής. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
22: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για σχεδόν δύο μήνες έως τις 29 Νοεμβρίου το Ρέθυμνο φιλοξενεί μια διοργάνωση που συνδέει τις εικαστικές τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, τον χορό και τον κινηματογράφο με τον επιστημονικό διάλογο. Θεματικός άξονας του φετινού φεστιβάλ είναι η σκιά, το δίπολο φωτός σκιάς μιας βιωμένης εμπειρίας στη θέαση του κόσμου, με την έννοια της σκιάς να προσεγγίζεται μέσα από την τέχνη, αλλά και πεδία όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η αρχιτεκτονική, η κοινωνιολογία και η αρχαιολογία. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας η Αρχιτεκτονική, η Κοινωνιολογία και η Αρχαιολογία. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας.

0: και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η μουσική παράσταση «Άκου το σκοτάδι» στο θόλο της Φορτέτσας, η προβολή του Δράκου του Νίκου Κούντουρου και ένα διεπιστημονικό συμπόσιο με τη συμμετοχή 24 ακαδημαϊκών επιστημόνων και ιστορικών. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου με την πρωτότυπη παράσταση θεάτρου σκιών «Η Δίκη του Γαλιλαίου». Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σταδιακά θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη χώρα. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, το κεντρικό, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς και την ανατολική Στερεά. Το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα παραμείνει αμετάβλητη. Οι άνεμοι μετά το μεσημέρι αύριο θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πιέδες, βροχές, καταιγίδες και θυελλώδες ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον κόφτη των παιδιών σε Facebook, Instagram και TikTok, καθώς πριν από λίγο παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας φέρνει βεβαίως η καινούργια εβδομάδα τα νέα μέτρα, τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα και μας φέρνει ραγδαίες εξελίξεις, καθώς είναι σε εξέλιξη συνομιλίες, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη συνομιλία σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν εν ευθέτω χρόνο σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του Μπρετ στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχωράει η κυβέρνηση. Την ευθύνη για την εφαρμογή του μέτρου θα έχουν οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες σύμφωνα με το σχεδιασμό. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Αρχίζουν άμεσα εργασίες αποκατάστασης των ζημιών των κτηρίων στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου. Το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας άγνωση παραμένει η αιτία της οσμής. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού η Σαουδική Αραβία συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας του 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μίκαελ Γουτφορντ σύμφωνα με την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Και τέλος, έκτακτο δελτίο του καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο μέχρι και την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, 21 βαθμοί στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θολό παραμένει το τοπίο, κυρίες και κύριοι, στο ρωσοκρανικό μέτωπο μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προκάλεσε σύγχυση με τα περί εκεχηρίας στην ενέργεια ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκαλώντας ευνηδιασμό στο Κίεβο, σιωπή στη Μόσχα και στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Και όλα αυτά ενώ εδώ στα δικά μας τώρα, αύριο αναμένεται να κλειδώσουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη θέρμανση που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, να θυμίσουμε, έχει πει πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Ένα 24ωρο τώρα μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τα πρώτα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά. Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμα κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι παραβίασε ήδη την κατάπαυση του πυρός, αλλά και ότι αν πράγματι ισχύσει, το Κίεβο θα την τηρήσει. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, για την ώρα, Νατάσα, σαφές παραμένει το πλαίσιο γύρω από την συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κενό γράμμα την αποδειχθεί ενεργειακή εκεχηρία, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε ήδη την ενεργειακή εκεχηρία με ένα πλήγμα σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Χάρκοβο και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συμφωνία. Ο Πούτιν, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσω βιντεοκλήσης από το Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, προφανώς δεν διαβάζει το Truth Social, τον ιστότοπο δηλαδή, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε την κατάπαυση του πυρός. Ο κρατικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα νέες διακοπές ρεύματος στο Χάρκοβο, τον Ντονέτσκ και τη Ζαπορίζια λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι είπε ότι περιμένουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά ότι αν πράγματι η Μόσχα την τηρήσει, θα την τηρήσουμε κι εμείς. Η Ρωσία μέχρι στιγμής, να σου πω, Γρηγόρη, δεν έχει κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση. Ο Πεσκόφ είπε χαρακτηριστικά: οι επαφές συνεχίζονται. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο να σας πούμε επί του θέματος, θα σας ενημερώσουμε. αρνήθηκε να σχολιάσει μόνο την πρόταση Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός και είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών. Θέλουμε ειρήνη, διαρκή ειρήνη.
0: Θέλουν κάτι περισσότερο δηλαδή, δεν αρκούνται σε μια σύντομη περίοδο ανάπαυλας.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Ενώ σκεπτικισμός επικρατεί και για τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, την οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να σου πω ότι αναλυτές και παράγοντες της αγοράς λένε ότι θα έχει μικρή ουσιαστική επίδραση στις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό και ότι δεν ξέρουμε εάν και εφόσον θα εξαχθούν αρκετές και ικανές ποσότητες από τα ρωσικά δηλητήρια.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον έτσι και αλλιώς το θέμα αυτό και όλες τις εξελίξεις. Τώρα, οι τελευταίες αυτές εξελίξεις γύρω από τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων στο επίκεντρο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στο τραπέζι βρίσκεται εκεί η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Η αλήθεια είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούν να προωθήσουν δικές τους διευθετήσεις με τη Ρωσία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα και να αντιμετωπίσει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που συμβαίνει στο Λουξεμβούργο σήμερα, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών κινήσεων και της αμερικανικής χαλάρωσης περιορισμών σε ρωσικά πετρελαιοικά προϊόντα. Υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι χαιρετίζει αυτή την συμφωνία, εάν, όπως λέει, υπάρξει συμφωνία επί του πεδίου, δηλαδή τερματιστεί έστω και στο κομμάτι το ενεργειακό, και φυσικά είπε ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και στους αμάχους αυτή η συμφωνία. Η ίδια τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των ΗΠΑ με την ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων, όπως είπε, και εξέφρασε τις επιφυλάξεις για αυτή τη συμφωνία. Επίσης, σήμερα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ένα τελικό στάδιο η υπογραφή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έχει ήδη συμφωνηθεί, φαίνεται, το ζήτημα αυτό. Αφορά περίπου 1.600 πρόσωπα που έχουν σχέση με το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλευμα. Επίσης, στο θέμα της Μέσης Ανατολής που είπες, Γρηγόρη, η Κάγια Κάλας έκανε γνωστό ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας για τις επιθέσεις στον Χούθη και την ασφάλεια στην ναυσιπλοεία και εξέφρασε ξανά το αίτημά της για περισσότερη και μεγαλύτερη ενίσχυση στις ασπίδες. Τέλος, να σας πω ότι είχαμε πριν από λίγο δήλωση και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει την πίεση στην Ρωσία και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει στάση απέναντι στη Ρωσία, με την Κομισιόν να ρωτάτε για το ενεργειακό κομμάτι και να απαντά ότι σταδιακά καταργούμε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο δεν θα αλλάξουμε.
0: Κατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά περνάει τη γραμμή ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση στο ρωσουκρανικό μέτωπο. Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μετά τις αιματηρές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με 14 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Είναι αυτά τα δύο μέτωπα, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει πολλές φορές, το ένα το ρωσουκρανικό και το άλλο το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, που προκαλούν όλες αυτές τις αναταράξεις και στην παγκόσμια οικονομία. Είναι εδώ κοντά μας η Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται, Έλενα, και διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση του δεύτερου επικίνδυνου μετά το Ιράν με τόπου στη Μέση Ανατολή.
4: Ναι, να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις συγκρούσεις, καθώς οι σαουδοραβικές αρχές ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αναχαιτήσεις από νέα ντρόνς και πυράβλους των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος είναι ο στόχος αυτή τη φορά. Όμως το Σαββατοκύριακο, όπως είπες, Γρηγόρη, υπήρξαν αιματηρές επιθέσεις, χειρότερες μάλιστα, που έχουν γίνει στη Σαουδική Αραβία εδώ και 10 χρόνια, καθώς συνολικά το Σάββατο και την Κυριακή 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ. Μάλιστα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ένα νέο βίντεο από την ώρα της επίθεσης το Σάββατο, που ήταν και η πιο αιματηρή με 13 νεκρούς, και τον πανικό που προκλήθηκε, όπως είναι φυσικό στους επιβάτες την ώρα, την ώρα των εκρήξεων στο αεροδρόμιο.
0: Ήταν πραγματικά σοκαριστικά τα πλάνα μέσα από τις αίθουσες αναμονής, Έλενα.
4: Ακριβώς, με τους ανθρώπους τη μία στιγμή να περιμένουν στις ουρές για να επιβιβαστούν και την επόμενη στιγμή να γίνονται οι εκρήξεις και να ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι και να προσπαθούν να κρυφτούν. Όπως είναι φυσικό, πρεσβείες από όλο τον κόσμο δίνουν οδηγίες στους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο που ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό. Έκτοτε υπήρξαν και νέες επιθέσεις και σε άλλα μέρη, κυρίως στην Ανατολική Σαουδική Αραβία και στην πόλη Άπχα. Και επίσης να πούμε ότι και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο έχουν σημειωθεί επιθέσεις. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε εάν θα συνδράμει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία χτυπώντας τους Χούθη, κάτι που έχει πράξει στο παρελθόν, έχουν πράξει στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να δώσει μια σαφή απάντηση. Ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία έχει αρχίσει να ξεμένει από πυράβλους που χρειάζονται για την αναχέτηση των drones και των πυράβλων από τους Χούθη, οι οποίοι, σύμφωνα με αναλυτές, τώρα πάντως έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν οι ίδιοι αυτά τα όπλα, τα οποία είναι κοινό μυστικό ότι τα προμήθευε το Ιράν στο πρόσφατο παρελθόν. Τώρα, όσον αφορά τις διπλωματικές προσπάθειες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία αφενός των Υπουργών Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να μεσολαβήσει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση ανάμεσα, όπως είπε, σε δύο μουσουλμανικές χώρες. Αυτό, όπως είπε, είναι απαράδεκτο. Ίδιες πρωτοβουλίες είναι έτοιμες να πάρουν και άλλες χώρες του κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν απαράδεκτες τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ενώ όσον αφορά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε το θέμα των στενών του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι ήταν ανεπαρκής η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 7 σημείων του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπε, οι επαφές μέσω τρίτων συνεχίζονται.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Τώρα, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο Ελληνικό Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο από τα δύο που λέγαμε και νωρίτερα πως υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια σύντομη και ευτυχής κατάληξη, και μάλιστα σταθερή. Για να τον ακούσουμε.
5: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη και δει και σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή, και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλ το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο. Και το δεύτερο, ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία.
0: Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, μιλώντας και αυτός στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν η ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετεύσει η Ρωσία στη διεθνή αγορά, με βάση τη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και να ρίξει τις τιμές.
6: Αυτά τα 35 εκατομμύρια από τη Ρωσία, τα οποία αυτά θα βγουν σιγά σιγά σταδιακά στην αγορά, και αν μπορέσει η Ρωσία να τα βγάλει, γιατί τα δηληστηριά της τους άλλους είναι σε κακά χάλια, αλλά ακόμα και αν βγουν, θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα της παγκόσμιας ζήτησης, τίποτα δηλαδή. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όσο αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, κίνηση και όλα αυτά. Καταρχήν, πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς πάντα πράγματα στη Μέση Ανατολή, και δεύτερον πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων. Είναι δύσκολα τα πράγματα από εκεί πέρα. Πρέπει να δούμε, υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται, χώρια από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν που είναι αρκετά για το θεαθήν. Αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μένει να το δούμε κιόλας.
0: Βέβαια, μένει να το δούμε όλο αυτό πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Αθήνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εφόλης της ύλης ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία, οι συνομιλίες των δύο υπουργών, οι οποίοι άλλωστε υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Κάιρο. Έγινε συζήτηση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για τις προοπτικές αναβάθμισης της. Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι η επικοινωνία αυτή έγινε αμέσως λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας πω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον κύριο Θεόπουλο, και είναι αξιοσημείωτο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Παλαιστινιακό, και βέβαια και ένα μεγάλο θέμα που αφορά εμάς, το θέμα του Σινάου.
0: Βεβαίως, Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 τώρα, με όλη αυτή την μεγάλη εικόνα που μόλις ακούσαμε και περιγράψαμε, με επιφύλαξη την ίδια ώρα τη δρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Γιατί οι επενδυτές εκτιμούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Αποτέλεσμα, το βλέπουμε από το πρωί στα ταμπλό στις διεθνείς αγορές, παρά την αρχική σημαντική υποχώρηση των τιμών, το Brent επέστρεψε πάνω από τα $105. Ανάλογη πορεία και για το φυσικό αέριο, ενώ στην ελληνική αγορά τα καύσιμα παραμένουν έτσι κι αλλιώς σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι δυσμενές το τοπίο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις τελευταίες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Ενώ στην τελική ευθεία εντωμεταξύ βρίσκονται οι ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης με στόχο το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμαν. Να ξεκινήσουμε με τις τιμές. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην Αντλία? Καλό μεσημέρι.
8: Καταρχήν, η αγορά, όπως λες και εσύ, ναι, έχει σταθεροποιηθεί όλες τις τελευταίες ημέρες, mm-hmm, εδώ και τουλάχιστον ένα δεκαπενθήμερο, πάνω από τα $100 το βαρέλι. Το Brent νωρίτερα είχε υποχωρήσει ελάχιστα, αλλά αυτή την ώρα ανεβαίνει και πάλι, είναι στα $105.7 το βαρέλι, ενώ το αργό είναι στα $92.7 το βαρέλι, και εμφανίζει ανωδικές τάσεις. Ενώ εξίσου ανησυχητική είναι και η πορεία του φυσικού αερίου, το οποίο στην ευρωπαϊκή αγορά ανεβαίνει και είναι στα 83,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 2,24%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, mm-hmm, να πούμε ότι επίσης η αμόλυβδη έχει παραμείνει σταθερά εδώ και τουλάχιστον ένα 15ήμερο στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, το ντίζελ εμφανίζει μια μικρή αποκλιμάκωση και είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Το είχαμε δει έως τα 2,20, που σημαίνει ότι έχει, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις κυβέρνησης, έχει χάσει 8 λεπτά. Τώρα, περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, οι οποίες θα γίνουν την Τετάρτη, 14 του μήνα. Αύριο, ωστόσο, φαίνεται ότι θα κλειδώσουν οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν κλειδώσει. Υπάρχουν ακόμα στο τραπέζι όλα τα σενάρια, έτσι.
8: Ναι, γιατί όλοι παρακολουθούν το πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Και με βάση τις διεθνείς τιμές θα κλειδώσουν και οι παρεμβάσεις. Mm-hmm. Να πούμε ότι αν ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα, mm-hmm, η τιμή θα ήταν στο 1,96. Και μέσα σε αυτό το 1,96 περιλαμβάνεται βέβαια και η δότηση των 20 λεπτών που δίνεται ήδη από τα δηληστήρια, αλλά και από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Στόχος της κυβέρνησης, όπως έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από όλους τους αρμόδιους που έχουν μιλήσει, είναι η τιμή εκκίνηση να είναι κάτω από 1,75 ευρώ λεπτά το λίτρο. Τώρα, τα σενάρια είναι πολλά, όπως είπες και εσύ. Φαίνεται ότι το πιο συγκρατημένο είναι αυτό που μιλάει για τιμή εκκίνησης της τάξης του 1,60 ευρώ το λίτρο. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε μία επιδότηση περίπου 35 λεπτά. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση πέρα από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση στην Αγγλία, όπου θα αφορά όλους τους καταναλωτές. Υπάρχουν και σενάρια για χαμηλότερη τιμή από το 1,61. Ωστόσο, παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία, θα υπάρξει και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν περίπου 1.200.000 καταναλωτές. Και εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια.
0: Είχε ακουστεί κάποιες πληροφορίες για ένα ποσοστό γύρω στο 20%, κάπου εκεί.
8: Ακριβώς. Υπάρχουν σενάρια που μιλάνε για 20 έως και 30%.
0: Ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό.
8: Στην περίπτωση όμως που, όπως φαίνεται, θα είναι συγκρατημένα τα πράγματα, να ξεκινήσουμε με το 20%, τότε το επίδομα θέρμανσης θα ξεκινάει από 120 ευρώ, η χαμηλότερη επιδότηση, από 100 που ήταν, και θα φτάνει ως 960 από 800 που ήταν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, όπως έχουμε ξαναπεί, στις περιοχές όπου έχει περισσότερο κρύο, καθώς εκεί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη οι καταναλωτές. Ενώ πέραν αυτών των ανακοινώσεων, τις οποίες θα τις δούμε, όπως είπαμε, την Τετάρτη, αναμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία το τι θα συμβεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί ο Πρωθυπουργός θα θέσει για άλλη μια φορά το ζήτημα της ευελιξίας σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε να έχει περιθώρια μεγαλύτερη κυβέρνηση για να αυξήσει τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων να παρέμβει αν τα πράγματα γίνουν ακόμα χειρότερα.
0: Περιμένω.
8: Όλα αυτά όμως θα πρέπει να περιμένουμε για να τα δούμε.
0: Βήμα-βήμα. Πάμε να κλειδώσουν πρώτα τα μέτρα στο Μαξίμου, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να κλειδώσουν αύριο, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να τα ακούσουμε. Και εδώ είμαστε και θα συζητάμε έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα, όσο μεγάλη είναι και η αγωνία των πολιτών σε κάθε περίπτωση. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα λοιπόν που αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα, καθώς ο χειμώνας είναι πρώτο μπύλων, την ίδια ώρα σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των υψηλών τιμών στα καύσιμα ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση όφιλε να έχει αναζητήσει άλλες πηγές εσόδων, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα και στο οικονομικό ρεπορτάζ ότι αύριο περιμένουμε να κλειδώσουν τα μέτρα. Τώρα, τι λένε από το Μαξίμου και πώς απαντούν στην κριτική της αντιπολίτευσης, Νότι? Καλό μεσημέρι, γιατί είχαμε νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών τάχτων από τον κύριο Μαρινάκη.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπομονή μέχρι αύριο, μέχρι 14 Οκτωβρίου, μάλλον για την ακριβή αισθητά, ο κ. Μανάκης, όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή όμως η οπτική γωνία της κυβέρνησης, από τη δική της οπτική γωνία μάλλον, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ειδικά για την Ελλάδα, μέχρι το 2028, κάτι που είναι η επέκταση ουσιαστικά του, έτσι μπορεί να ερμηνευτεί, του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης ενδικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και τα μέτρα στα οποία μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την υλοποίηση μείων επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να προσχειριστούν, όπως είπαμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Με αφορμή και αυτό το συγκεκριμένο αίτημα της Ελλάδας και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση, υπάρχει και μία μέσα στην πολιτική ενημέρωση την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μία επίσηση, θα έλεγε κανείς, προς την αντιπολίτευση, διότι όπως σημείωσε ο Παύλος Βανέκης, όταν ακούνε να τάζουν από την αντιπολίτευση κάτι παραπάνω, είτε αγνοούν τον περιορισμό με τις οροφές δαπανών, είτε κρύβουν κάποιο νέο φόρο. Αν δεν πάρουμε άδεια την Κομισιόν, θα κινούμαστε όπως τα υπόλοιπα κράτη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις οροφές δαπανών. Mm-hmm. Και αν θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γυρίσουμε στην επιτήρηση, ή έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι η μοναδική διέξοδος, έτσι όπως την αναγνώσει η κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, παρά το ότι πρέπει να κρατήσουμε γρήγορη, είναι αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στις μεθαυριανές οριστικές ανακοινώσεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, πέραν δηλαδή της δημοσιονομικής ευελιξίας και του αιτήματος του σχετικού που υπέβαλε η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το ενδιαφέρον του ότι η συζήτηση πήγε και στο πολιτικό, καθ' αυτό πολιτικό πεδίο, καθώς ερωτήσει ο κύριος Παναγιάκης για την αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς με αφορμή του άρθρου του Θανάση Καρπερού. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, αν και κάνω εισπήρηση κατά τον εκκλησιαστικό όρο στο ρεπορτάζ της Ελλάς, ότι υπάρχουν αντιδράσεις για το άρθρο του κ. Καρτρού.
0: Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Λίγο αργότερα θα τα δούμε αυτά. Βεβαίως. Να μείνουμε στα ενεργειακά τώρα.
9: Δεν θα προχωρήσω άλλο λοιπόν, αλλά θα σημειώσω ότι αυτό που το οποίο κρατάει η κυβέρνηση είναι η ευελιξία την οποία μπορεί να έχει και το γεγονός ότι, μεθαύριο θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτό λοιπόν. Είναι το πιο σημαντικό. Νότια Ανίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
10: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασίας έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι σε διεθνείς κρίσεις. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Εμπεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα να δούμε τι λέει η αντιπολίτευση στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επικέντρωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Υπογράμμισε πως χρειάζονται κανόνες στην αγορά και κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις για να χτυπήσει τα καρτέλ. Σημείωσε επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης την πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για όλους και επιτόκιο 3%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για το ολοκληρωμένο, όπως σημείωσε, σχέδιο του κόμματός του για μείωση του κόστους παραγωγής και πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνισους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, και αυτό πρέπει να γίνει με μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις, διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
0: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε το πρωί εδώ στο σταθμό μας, στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είχε αφήσει το λαό εκτεθειμένο στην ενεργειακή κρίση, καθώς δεν έχει, όπως είπε, την πραγματική βούληση να τα βάλει με οργανωμένα συμφέροντα.
13: Η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Ζητώ να περιμένεις επιστολές από άλλους να απαντηθούν. Εσύ ο ίδιος αφήνεις την κοινωνία, αφήνεις το λαό σου εκτεθειμένο σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκεί νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχει την πραγματική βούληση να τα βάλεις με οργανωμένα συμβάλλοντα. Είδαμε την κυβέρνηση λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει ως τώρα και το πλαφόν στα διδυστήρια και στα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Βλέπουμε να μην θέλει να θετήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση των κερδών των ολιγοπολίων ή των εταιρείων. Νομίζω ότι είδαμε τον κύριο Μπρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, στεμένον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε με την σημερινή του ιδέα, τόσο πρώτος πρεβέα, ότι ναι, είναι ορθή η πρόταση Ανδρουλάκη για το τελικό μοντέλο, για το μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Βαλταζή, τόνισε ότι η Ελλάδα απουσιάζει, όπως είπα, τον πυρήνα των χωρών μελών που ζητούν, των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
14: Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία, και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή όταν βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη έχουμε μιλήσει για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση στο ΦΠΑ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την αγωνία εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενειών αναφορικά με την κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα, σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο αερορεσμού του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά σαφείς απαντήσεις για την προέλευση της οσμής. Πάμε στο Γιώργο Κουβό για να μας πει περισσότερα. Ωστόσο, τα σχολεία παραμένουν κλειστά και θα παραμένουν κλειστά, Γιώργο, έως όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό ακριβώς διαμηνύει ο Δήμος Αθηναίων. Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Παρόλο που οι δοκιμές αδοχής και στεγανότητας ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή της η εταιρεία, χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές στο ελεγχθέν εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων φυσικού αερίου. Οπότε και στο συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει κάποιες απαιτούμενες ενέργειες, όπως την εκπόνηση τροποποιητικών μελετών και των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, η υποβολή των τροποποιητικών μελετών στον αρμόδιο φορέα προς θεώρηση, η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων όπως αυτές θα προκύψουν από τις θεωρημένες τροπικές μελέτες και η αντικατάσταση του ΕΦΚΑ του αντικατασμικού συνδέσμου μεταξύ δικτύου και καυστήρα. Τώρα το θέμα είναι ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει τη συμβολή τόσο του ΤΕΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση προκειμένου να κάνει αυτοψία, να πραγματοποιήσει αυτοψία στους χώρους του συγκροτήματος της Γκράβας, κάτι που όπως είχε διαμηνήσει πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε, μέχρι και χθες, που όμως τελικά δεν έγινε. Το Τεχνικό Επιμελητήριο τονίζει ότι δεν είχε την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να προχωρήσει, έπρεπε να ληφθεί μια συγκεκριμένη άδεια που δεν την είχε λάβει από το Υπουργείο Υγείας για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες εντός των σχολικών κτηρίων. Από την άλλη, ζητούσαν και τη συμβολή ο Δήμος δηλαδή, ζητούσε τη συμβολή της εταιρείας των κτηριακών υποδομών. Σύμφωνα όμως με πηγές των κτηριακών υποδομών με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας είπαν χαρακτηριστικά ότι το δικό τους κομμάτι δεν σχετίζεται με ζητήματα διαρροής αερίου ή όχι. Η εταιρεία κτηριακών υποδομών έχει αναλάβει ξεκάθαρα το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων και άρα δεν τους υποχρεώνει, δεν έχει κάποια ευθύνη, ας πούμε, ως προς τη συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Μες. Πρέπει να πούμε ότι για τη συμμετοχή τους ο Δήμος Αθηνών έστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, την οποία ζητούσε την συμμετοχή των κτηριακών υποδομών, που τελικά δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμή τουλάχιστον.
0: Μένεις προς το παρόν στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο κ. Θωμάς Γεωργιάδης, είναι αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε για πλήρη απουσία της πολιτείας και των αρμόδιων κρατικών φορέων. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
16: Εμείς το μεσημέρι της Παρασκευής κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε την παροχή από το δίκτυο προς τον Λέβητα. Δεν υπάρχει δηλαδή από την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λέβητα. Είναι κενό δηλαδή.
17: Έχετε κλείσει το αέριο.
16: Σωστά.
17: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
16: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
17: Το κάνατε?
16: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα μιλάει ότι υπάρχουν και τροποποιητικές διαδικασίες μέσα στο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει και να το δει.
17: Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις.
16: Μάλιστα.
17: Που δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να εξεταστεί. Ωραία, ποιος τις έκανε, ποιος τις ελέγχει, ξέρετε?
16: Δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω. Δεν τις ξέρουμε. Ποιος τις έχει κάνει. Γι' αυτό εξηγώ ότι και η ΚΤΙΠ έχει λόγο και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι παρόν. Γράμμα υπάρχουν 15 σχολεία. Από τα 15 σχολεία, μόνο ένα σχολείο έχει ενεργειακή αυτονόμηση. Τα υπόλοιπα 14, όπου είναι τα 4 του Γαλατσίου και τα 10 του Δήμου της Αθήνας, ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα. Σας έχω πει ένα κάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Που ξαναρωτάτε για την ασφάλεια. Σας λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
17: Λέτε δεν υπάρχουν ΟΣΜΕΣ αυτές τις τρεις μέρες που είστε εκεί?
16: Δεν υπάρχουν, όχι.
17: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα?
16: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
17: Μάλιστα.
16: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
0: Εμείς πάντως κρατάμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Τώρα, Γιώργο Κοβέ, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Φεύγουμε από την Κράβα και πάμε στην Κυψέλη. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
15: Ναι, πραγματοποιούνται ακόμη εργασίες ελέγχου των κτηρίων. Πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών, στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο σήμερα, μας ενημέρωσε ότι είναι 87 τα κτίρια που είναι στη ζώνη επιρροής του έργου. Από αυτά όμως, μόλις τα 20 έχουν υποστεί κάποιες βλάβες. Μάλιστα, 14 ήταν τα αρχικά. Μόλις την Παρασκευή είχαμε την πρόσθεση 6 επιπλέον, για τα οποία ζητήθηκε από το ΤΕ να πραγματοποιήσει και σε αυτά ελέγχους. Για τα πρώτα 14 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχοι από μηχανικούς τεχνικού επιμελητηρίου. Πρόκειται για ενδιάμεση έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Από τα 14 λοιπόν περίπου στα μισά φαίνονται ότι υπάρχουν βλάβες και στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Δηλαδή μιλάμε για κολόνες για τέτοια σημεία των κτηρίων. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε όλοι τις τελικές εκθέσεις που σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένονται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να βγουν οι τελικές εκθέσεις για όλα τα κτίρια.
0: Πόσα κτίρια είναι περίπου, έχουμε εικόνα, Γιώργο?
15: Αυτή τη στιγμή είναι 20.
0: 20 κτίρια.
15: 4 συν 6, 20.
0: Πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, πολλές οικογένειες που έχουν αγωνία.
15: Ναι. Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν πήρε τον λόγο ο κ. Μιτζάλης, ο διευθύνων σύμβουλος της Αναδόχου Εταιρείας, μας είπε ότι πριν από τη τελική διακοπή, τελευταία διακοπή του Μετροπόντικα, υπήρξαν νωρίτερα άλλες 4 διακοπές. Άρα δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος από την εταιρεία. Φαίνεται ότι το πάνε βήμα-βήμα, ούτως ώστε να βλέπουν καθημερινά, βλέπουν σε κάθε βήμα τις καθυστερήσεις που υπάρχουν και προσπαθούν να συνεχίσουν στο επόμενο βήμα το έργο του. Άρα και μέσα από αυτά τα βήματα έφτασαν σε αυτό εδώ τώρα προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία. Πρέπει να σου πω ότι στις 6 Μαΐου είχε πραγματοποιηθεί επιστολή από την Ελληνικό Μετρό προς την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία ζητούσε να πραγματοποιηθούν επικαιροποιημένες και πιο τακτικές μετρήσεις, δεδομένου ότι βλέπαν ότι υπήρχαν αυτές οι διαδοχικές πάσεις με εντοπισμό καθυστερήσεων.
0: Μένουμε σε αυτά, κρατάμε ότι ξεκινούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης του σημείου. Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά οικογένειες με παιδιά, τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027, προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασαν νωρίτερα αιμόδιοι υπουργοί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
18: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πλέον από 1η-1η του 2027 είναι αυτό το οποίο λέμε απαγόρευση. Είναι υποκόπτηση στις ηλικίες κάτω των 15 ετών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκινάμε με το Facebook, TikTok και το Instagram σε πρώτη φάση και θα εισάγονται και άλλες πλατφόρμες όσο περνάει ο καιρός. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό με το νέο νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή στις 22 του μηνός Οκτωβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, ενώ στις 13 αύριο θα εισαχθεί στην αντίστοιχη τροπή της Βουλής για διαβούλευση. Θεσπίζεται το ηλικιακό όριο το οποίο συζητάμε τόσο καιρό για ψηφιακή ενηλικίωση στα 15 έτη. Υπάρχει, τίθεται υποχρεωτική επαλήθευση πλέον από τις πλατφόρμες, δηλαδή οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να επαληθεύουν την ηλικία των ατόμων που έχουν εγγεγραμμένα, δηλαδή δεν θα μπορούν να λένε ότι δεν ξέραμε ότι είναι 13 χρονών ή 12 ετών. Θα, πρέπει
0: θα έχουν ευθύνη πλέον ήδη στις πλατφόρμες, βέβαια.
18: Ακριβώς, θα πρέπει να μπορούν να το πιστοποιήσουν. Και αν δεν μπορούν να το πιστοποιήσουν, θα πρέπει να βγάζουν ουσιαστικά στην πρώτη σελίδα τους ένα QR code και με τα εργαλεία τα οποία έχει δημιουργήσει η ελληνική πολιτεία εδώ και 2 χρόνια, όπως είναι το Kids Wallet και το jobwallet.gr, να ταυτοποιούν την ηλικία. Και επειδή τίθεται πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα θέμα στην διαρροή προσωπικών δεδομένων. Αυτό το Kids Wallet ουσιαστικά θα επιβεβαιώνει και δεν θα δίνει στοιχεία ηλικίας. Θα απαγορεύει δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται τώρα τόσο καιρό. Τα παιδιά δίνουν τις ηλικίες τους, είτε είναι ψευδή είτε είναι αληθή, και όλα τους τα προσωπικά δεδομένα. Από πρώτη εφαρμογή, όπως είπε και ο κύριος Χέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, πλέον περνάμε από την ατομική ευθύνη στην εταιρική ευθύνη. Από την πλευρά του κύριος Παπαστεργίου, Υπουργός Τουρκικής Διακυβέρνησης, μίλησε για την ευθύνη πλέον των εταιριών στην αναγνώριση των ηλικιών, αλλά και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, για όλες αυτές τις πλατφόρμες που ήδη έχουν δημιουργηθεί και δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της ηλικίας και για την απαγόρευση εισόδου στις πλατφόρμες αυτές.
0: Κώστα Νούση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις από την ατομική ευθύνη, να μεταφερθούμε στην εταιρική ευθύνη, ζήτησε ο Άκης Κέρτσος λοιπόν.
19: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
0: Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες για να κρίνουν την ηλικία των χρηστών, είπε από την πλευρά του Δημήτρη Παπαστεργίου.
20: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
0: Στα επόμενα βήματα τώρα αναφέρθηκε από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης.
21: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1η Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα θέματα που είχαμε καθορίσει.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα όμως. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, γιατί απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Οικονομίας σε δύο Αμερικανούς οικονομολόγους. Είναι εδώ κοντά μας, εδώ στο στούντιο, η Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ, Έλενα, είναι οι φετινοί νικητές.
4: Ακριβώς, είναι δύο Αμερικανοί οικονομολόγοι. Απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για τα μικροοικονομικά θεμέλια στη μακροοικονομική σταθερότητα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας, που προσθέτει ότι τα νέα μοντέλα που ανέπτυξαν οι δύο οικονομολόγοι χρησιμοποιούνται πλέον από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των οικονομικών κλειδονισμών, δηλαδή κρίσεις όπως οι ενεργειακές κρίσεις ή οι ευνίδιες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Οι δύο οικονομολόγοι θα μοιραστούν και το οικονομικό βραβείο του 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ, Γρηγόρη, να πούμε ότι με την απονομή του Νόμπελ Οικονομίας κλείνει και για φέτος η απονομή των βραβείων.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε πόλεμο με διάσπαρτες, με τοπικές συγκρούσεις σε καθημερινή βάση, εξελίσσεται πλέον η αντιπαράθεση ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Εντείνεται λοιπόν η πολιτική σύγκρουση με αιχμή και το πρόσφατο άρθρο, είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτό, το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συγκοφάτης του Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά κάνοντας λόγο για λίβελο και τοξικότητα. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως προανέφερε στο άρθρο του πρώην λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, στην εφημερίδα των Συντακτών, με τίτλο «Τι συμβαίνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη», ήταν η αφορμή προκειμένου να ξεσπάσει μια νέα διαμάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Από το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν σφοδρή επίθεση, κατηγορώντας τον κύριο Καρτερό ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξυση διχασμού αλλά και συγκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως, ο Θανάσης Καρτερός δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αλλά στο άρθρο του αφισβήτησε και την πολιτική στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη, επικρίνοντας την στάση του απέναντι στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επιτίθεται φραστικά σε εκπροσώπους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μάλιστα, έκανε και ειδική αναφορά ο κ. Καρτερός στο άρθρο του για το τελευταίο περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο και την Άννα Παπαδοπούλου. Yes. Ακόμη ο κύριος Καρτερός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη, καταλογίζοντας μάλιστα στο το αιχμηρό ερώτημα που προκάλεσε βεβαίως και τη μήνη του ΠΑΣΟΚ, αν η τακτική αυτή αποτελεί συνειδητή κομματική στρατηγική ή είναι αποτέλεσμα πολιτικής βλακείας.
0: Είναι σε υψηλούς τόνους οι αντιδράσεις έτσι κι αλλιώς. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε εδώ στο σταθμό και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά είχαμε και παρέμβαση και από τον, ρωτήθηκε μάλλον, κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τον brief νωρίτερα, και βλέπουμε ότι όλοι είναι εναντίον όλων πλέον. Έτσι,
2: ακριβώς. Κληθεί λοιπόν να σχολιάσει την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ, ο κύριος Μαρινάκης είπε πως όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων υπάρχει πλεόνασμα ύβριων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο. Όλο αυτό δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, αλλά με πολεμικό μέτωπο. Στο ΠΑΣΟΚ η μόνη τους έννοια είναι να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με όλους αυτούς που δέχονται τα πειρά, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης νωρίτερα.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι εναντίον όλων, λοιπόν, για υιοθέτηση ρητορικής, Άδωνη Γεωργιάδη και για λησαλές επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε λόγο ο Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8.
3: Όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα επιλέγει να γράψει ένα άρθρο το οποίο στολίζει με πολύ βαριές και πράξεις προσωπικές, μη πολιτικές, και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την προσπάθεια που υπάρχει
16: και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δηλαδή, τι λέει περίπου το άρθρο, ότι άμα δεν είστε με τον Τσίπρα, δεν μπορεί να υπάρχει. Σαν μια αντίληψη ιδιοκτησία. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε μεγάλη δημοκρατική παράταξη, του αριστερά της χώρας, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει βάλει στόχο τον Πασόκ, είναι ξεκάθαρο. Δεν την νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα ούτε στο θέμα τα κοινωνικά ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον Πασόκ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και ότι αυτό συνεχώς θα διευρύνεται. Όσο τα Γκάλοπ δείχνουν ότι η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένας διάτρονας αστέρας του πολιτικού σύστηματος.
0: Από την Ελλάς τώρα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου μίλησε εδώ στο Αρκινιούς 105,8 και ρωτήθηκε για την κριτική του Πασόκ και να ακούσουμε πώς απάντησε.
5: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Καρτερό τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή, ναι, αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα, ναι, είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος. Η επίθεση που έγινε λίγες μέρες πριν στην Ελευσίνα αποφασίστε έναν αντιφασίστα. Οι τιμές του πετρελαίου.
6: Τι επιδιώκει ο κύριος Καρτερός με, με αυτό το άρθρο του και τη χυδαία, πολιτικά χυδαία, ξαναλέω, επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη?
5: Κοιτάξτε, έγινε μια επίθεση σε ένα τελεχός μας. Λίγες μέρες πριν, απρόκλητη σε ένα κανάλι. Και δεν καταδικάστηκε την ηγεσία του Πασόκ. Πέρα από αυτό όμως, εγώ πιστεύω βαθιά στην πολιτική ότι οι επιθέσεις, οι συζητήσεις μάλλον, ακόμα και οι πολύ αοξίες συζητήσεις, οφείλουν να είναι πολιτικές και να μην μπαίνουν ποτέ στο προσωπικό ερώτημα. Γιατί τα προσωπικά δεν αφορούν κανένα πολίτη. Είναι βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει και πρέπει να γίνεται με αυτούς τους όρους.
6: Από εκεί και οι οποίοι όροι όμως δεν τηρούνται. Επιτρέψτε μου, κύριε Αντωνοπούλου.
5: Και ολοκληρώνω με αυτό. Η γράφη είναι κάθε αυτόνομο δημοσιογράφου, είναι ακριβώς αυτόνομη. Και εκεί φτάνει ο σχολιασμός μου.
0: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Προφυλακιστέ εκριθήκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσε ζημία 1.000.000 ευρώ στο δημόσιο. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας στάθερη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μαραθώνα διαδικασία η οποία διήρκησε 17 ώρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οδηγούνται στη φυλακή και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1.000.000 ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5.000.000 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα τρεις εμπλεκόμενοι, ένας λογιστής και ένα ζευγάρι άχυρα ανθρώπων και ακόμα μια γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορούσε άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια άλλη τώρα σημαντική εξέλιξη, εκατοντάδες είναι οι έλεγχοι σε ιατρία και κέντρα αισθητικής που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο AirNews. Ο Υπουργός προανήγγειλε και την ψήφιση νομοσχεδίου εντός του Οκτωβρίου για την αντιμετώπιση της παραπλάνησης στον χώρο της ψυχικής υγείας. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
23: Φτιάχνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την Ένωση των Ψυχολόγων, που το έπειχαν μόνο ιδιωτικά σωματεία. Φτιάχνονται επιστημονικές επιτροπές που θα καθορίσουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Ναι. Φτιάχνονται ο τρόπος που θα γίνει το έλεγχος αυτών οι οποίοι ασκούν αυτές τις δραστηριότητες. Μπαίνει μια τάξη. Η παραβατικότητα που βγαίνει είναι χαμηλή. Είναι κάτω από το 1%. Έχουμε κάνει ελέγχους πάρα πολλούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. Σε περίπου 300 περιπτώσεις στην Αθήνα, περίπου, αν θυμάμαι καλά, 100 κάτι περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες 70 στον Πειραιά.
6: Σε ποιους κλάδους, οι ειδικότητες, δεν ξέρω, εντοπίσατε τη μεγαλύτερη παραβατικότητα?
23: Δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και κέντρα αισθητικής που παρουσιάζουν και διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες.
0: Νεκρή εντοπίστηκε, κυρίες και κύριοι, από τον ανιψιό της, μια 89χρονη γυναίκα, μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιου του θύματος, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Συγκλονισμένοι κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στην κάμερα του AirNews.
24: Η άτυχη γυναίκα ήταν η γυναίκα που περπατούσε κανονικά, είχε επικινητικά προβλήματα.
25: Εκείνη τον έβγαζε έξω, δεν μπορούσε να βγει μόνο του έξω. Εκείνη, μα περνάγανε παρέα από εδώ, πηγαίνανε, δεν ξέρω που πηγαίνανε, γυρνάγανε, εντάξει.
26: Ακούσατε φωνές?
25: Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Μόνο το που φώναζε για να μας καλέσει να ειδοποιήσουμε το 166.
0: 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων υψώθηκε το πρωί σημαία στον Ιερόβραχο της Ακρόπολης. Νωρίτερα κατέθεσε στεφάνη στον άγνωστο στρατιώτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος έστειλε μηνύματα ευθύνης για την προκοπή και την ασφάλεια των πολιτών.
7: Σήμερα, 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
0: Στη Βρετανία τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι. Η pub, η καρδιά της βρετανικής κοινωνικής ζωής και παράδοσης, αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές κύμα λουκέτων το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακούμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
8: Η pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολύ.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακούμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
8: Η pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος

0: με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς όπως καταγγέλει χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό, αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες. Καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, κόκκινο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων της νέας χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
3: Πολύ σωστά. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0 με χρυσό σκόρ τον κορυφαίο του αγώνα, το Ρέτσο, που σημείωσε τον γκολ της νίκης με σούτ από το ύψος του πέναντι έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη με κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ στο 34ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν με 10 παίκτες από το 66ο λεπτό λόγω της αποβολής του Σάλιαγκα με 2 κίτρινες κάρτες μέσα μάλιστα σε 4 λεπτά. Άντεξαν στην όποια πίεση που άσκησαν οι πράσινοι και τελικά πήραν το υπερπολίτημο τρίποντο. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός επίσης 2-0 και Άρης Βόλος 3-1 για την έκτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Να θυμίσω το Σάββατο ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας πλέον, όπου έχει μπει για τα καλά φωτιά, πάντα πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως σήμερα έχει μάτς λιγότερο και παίζει σήμερα με την Καλαμάτα.
2: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
4: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, κυρίως από το βράδυ, στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Οι άνεμοι, βαθμία στα δυτικά και βόρεια, θα είναι βόρειοι και θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο τους 20 με 22 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα θα φτάσει στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, βροχές και βαθμία σποραδικές καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική 6 μποφόρ με ενίσχυση το βράδυ και η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Είναι το ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είναι Δευτέρα, είναι η 12η μέρα του Οκτώβρη. Και εμείς εδώ, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, εδώ στην Art Kozani, μαζί και με την Art Florinas, θα συνεχίζουμε να σας παρουσιάζουμε νέες παραγωγές, ολοκέντρο για άλμπουμ από το διεθνή χώρο, άλμπουμς που έρχονται αλλά και άλμπουμς που κυκλοφόρησαν πριν από πολύ λίγες ημέρες. Μαζί με τον Χρήστο Τσομπανάκη στην κονσόλα του ήχου, ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο από το στούντιο της Art Florinas, ενώ ο Νίκος Γκουτζιδιομήτρος είναι στα λόγια στην παραγωγή στις μουσικές επιλογές για άλλη μια μέρα μέχρι και τις 4. Δύο tracks από το κορυφαίο ψυχεδελικό τρίο από την Κολομβία, των Balves, στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, από το άλμπουμ Manifest που κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες μέρες, στις 7 του Οκτώβρη. Πέμπτο ολοκληρωμένο άλμπουμ για αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα από την Μπόγκοτά της Κολομβίας, που μπλέκουν για ακόμα μια φορά ψυχεδελική rock, drum and bass, funk, ethno jazz, όλα αυτά σε ένα υπέροχο χαρμάνι ήχων και ρυθμών που έχουν καθιερώσει τα τελευταία χρόνια τους Balves σαν μια πολύ σημαντική μπάντα. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Το ψυχεδελικό τρίο από την Κολομβία λοιπόν, οι Balves, Manifest, συγκρατήστε τον τίτλο του νέου άλμπουμ από τα πιο ενδιαφέροντα που ακούσαμε τη φετινή χρονιά. Μόλις το Μάρτιο της φετινής χρονιάς είχαν κυκλοφορήσει και το live studio υβρίδιο, το Transmutations, πάρα πολύ παραγωγική. Μόλις σε μια πενταετία, εξαετία έχουν βγάλει στην αγορά 5 ολοκληρωμένα άλμπουμς. Αξίζει τον κόπο να πάρουμε και μια δεύτερη γεύση από τη νέα δουλειά, το Manifest των Balves, μετά το Turkish Coffee. Είναι το in and out αυτό που επιλέγουμε.

Θα επανέλθουμε στο άλμπουμ των υπέροχων Bulbs. Σήμερα κάναμε αυτή την πρώτη παρουσίαση με τα δύο tracks που επιλέξαμε από το Manifest. Είμαστε στα 15 μετά τις 3, συντονισμένοι πάντα στην ΕΡΤ Κοζάνης και την ΕΡΤ Φλόρινας. Μας ακούτε όσοι είστε στη Δυτική Μακεδονία μέσω των συχνοτήτων των FM, των δύο σταθμών. Υπάρχει όμως βέβαια και η ψηφιακή πλατφόρμα, το ΕΡΤ ECO. Εκεί μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία On Demand και τις εκπομπές μας για να τις ακούτε σε ουδέτερο χρόνο. www.erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη ή Φλόρινα, για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε διαδικτυακά. Αφήνουμε τους Bulbs, πάμε να θυμηθούμε ένα όμορφο track, μια από τις πιο ωραίες στιγμές του νέου προσωπικού άλμπουμ του Johnny Marr. Είναι το Each Time.

και από το It's Time του νέου δίσκου του Johnny Marr να πάμε στους αγαπημένους Fontaines DC. Αυτή την Παρασκευή θα έχουμε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ και αναφερόμαστε στο Dopamine Chamber. Αυτό λοιπόν είναι το άλμπουμ, εδώ και καιρό είναι προγραμματισμένο να βγει στην αγορά στις 16 του Οκτώβρη, ο θάλαμος ντοπαμίνης, όπως είναι η μετάφρασή του στα ελληνικά. Μέχρι τώρα σας είχαμε παρουσιάσει δύο tracks μέσα από αυτό το άλμπουμ. Μόλις πριν από λίγα 24 ώρα βγήκε στην αγορά και ένα τρίτο, που μάλιστα αυτό το τραγούδι είναι και το ντουέτο που κάνει η μπάντα με την Ροζαλία σε μια συνεργασία έκπληξη. Αρκετά καλό κομμάτι και αυτό. Σε γενικότερες γραμμές, σε υψηλό επίπεδο για ακόμα μια φορά, το υλικό των αγαπημένων Fontaines DC από τις πιο ιδιαίτερες και αξιόλογες μπάντες στον alternative χώρο τα τελευταία χρόνια. Where is gone λοιπόν, Fontaines DC και Ροζαλία σε πρώτη παρουσίαση.

What is Gone, Fontaine's DC μαζί με την Ροζαλία. Τρεις γεύσεις έχουμε πάρει από το άλμπουμ που έρχεται την προσεχή Παρασκευή και θα παρουσιαστεί αναλυτικά. Για να πάμε τώρα στους θρυλικούς Echo and the Bunnymen, αυτό το ιστορικό βρετανικό συγκρότημα από το Λίβερπουλ. Ιδρύθηκαν εκεί το 1978 με βασικό βέβαια μέλος και frontman του group τον Ian McCallow. Οι Echo and the Bunnymen δισκογραφικά ξεκίνησαν το 80 με το Crocodiles, είχαν συνεχή δισκογραφική παρουσία μέχρι το 90. Μετά για κάποια χρόνια ο Ian McCallow ακολούθησε την προσωπική του καριέρα και το συγκρότημα σύγησε, ωστόσο από το 97 και μετά άρχισαν και πάλι να κυκλοφορούν δίσκους. Για να φτάσουμε σε αυτόν εδώ που βγήκε μόλις πριν από μια εβδομάδα στην αγορά, το Apples for the Isaac. Αυτός είναι ο νέος δίσκος τους. Κατά σειρά αυτός είναι ο 13ος, αλλά είναι ο πρώτος μετά το άλμπουμ του 2014, το Meteorites. Αρκετά χρόνια είχαν να βγάλουν καινούργιο υλικό και να που το κάνουν αυτό το άλμπουμ οι Echo and the Bunnymen. Σας είχαμε παρουσιάσει και παλιότερα, πριν από λίγες εβδομάδες, δύο τραγούδια που είχαν κυκλοφορήσει σαν singles προπομπή αυτής της δουλειάς. Τώρα ένα από αυτά που έτσι ξεχωρίσαμε μέσα από το άλμπουμ είναι το Asimov. Για να το ακούσουμε, με αυτό θα φτάσουμε κοντά στις 3:30 για να μπούμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

Αφήνουμε τους Echo the Bunnymen, σιγά σιγά μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και αύριο βέβαια έχουμε νέες κυκλοφορίες και την Παρασκευή. Την Τετάρτη θα ακολουθήσει η δεύτερη εκπομπή του νέου αφιερώματος που ξεκινήσαμε στα Zeros την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ την Πέμπτη έχουμε μια ακόμη αφιερωματική εκπομπή σε μια δισκογραφική διαδρομή ενός ονόματος που ξεχωρίζουμε από το άμεσο ή το απότερο παρελθόν. Pet Shop Boys τώρα. Κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ και αυτή την περασμένη Παρασκευή. Είναι το άλμπουμ με τον τίτλο A Man From The Future. Το άλμπουμ είναι αφιερωμένο και εμπνευσμένο από τη ζωή και την κληρονομιά του Βρετανού επιστήμονα και μαθηματικού του Alan Turing. Είναι ουσιαστικά η συνέχεια του προηγούμενου, του 15ου στούντιο άλμπουμ του, του Nonetheless, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 2024. Με αυτό οι Pet Shop Boys αγγίζουν το 16ο δίσκο τους, στούντιο δίσκο τους στην καριέρα τους, εκτός φυσικά από τις συλλογές ή κάποιο κυκλοφόρητο υλικό ή live albums. Εδώ αναφερόμαστε αμιγώς στα 16 albums που περιλαμβάνουν καινούριο υλικό. Έτσι λοιπόν, αυτό που βγήκε στην αγορά την Παρασκευή ήταν το A Man From The Future και εμείς σε πρώτη μετάδοση ακούμε αυτό εδώ. Natural Wonder, Every Child Should Know. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

0: No one had told Alan that Christopher had contracted tuberculosis as a small boy, and his life had been constantly in danger. At noon on Thursday,
1: 36 μετά τις 3, όπως είπαμε, είναι ένα concept album, το καινούριο album των Pet Shop Boys. Σας δώσαμε μια πρώτη γεύση από αυτό, θα επανέλθουμε βέβαια. Και τώρα αλλάζουμε το κλίμα σε μια Αμερικανίδα που στα 90s έκανε τρελές πωλήσεις, και αναφερόμαστε στη Sheryl Crow, με αυτό τον pop rock και country, έτσι, και τα pop rock και country χρώματα που περιλάμβανε πάντα ο ήχος της. Μια τραγουδοποιός που σίγουρα έχει κάνει μια μεγάλη καριέρα, τουλάχιστον εμπορικά η Sheryl Crow είναι μια πολύ πετυχημένη καλλιτέχνηδα. Το νέο της άλμπουμ λοιπόν κυκλοφόρησε και επιλέγουμε μέσα από αυτό το Perfect.

Αυτό ήταν το Pick You Up, λοιπόν, 13ο studio album για την Αμερικανίδα τραγουδοποιότη Sheryl Crow, ένα mini album με 7 tracks να περιλαμβάνονται σε αυτό. Αλλαγή κλίματος από τις country rock φόρμες της Sheryl Crow, πάμε στους down tempo ηλεκτρονικούς ήχους του κυρίου Eric Hilton, μέλος μαζί με τον Rob Garza, τον Thievery Corporation, εδώ στη solo του καριέρας, ένα track στο οποίο φιλοξενεί στα φωνητικά την αγαπημένη Natalie Clavier. Είναι το Promise Me.

υπέρια φωνητικά της Natalie Clavier στο Promise Me του Eric Hilton από το επερχόμενο του άλμπουμ, άλλη μια σόλο δουλειά για το μέλος των Thiefery Corporation. Και εμείς συνεχίζουμε, πάμε στην Danielle Ponter. Είναι μια Αμερικανίδα μουσικός και τραγουδίστρια, η οποία έχει εργαστεί και πριν να ασχοληθεί με τη μουσική, με τη δικηγορία, ήταν δημόσιος συνήγορος. Κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το Some of Us Are Brave, το 2022, το είχαμε παρουσιάσει. Τώρα έχει νέα τραγούδια, ένα εξ αυτών είναι και το Power. Για να το ακούσουμε.

0: Black is that little space we find in the dark each night without a light, in the bend of dark arms, safe from trauma, grief, and strife. Black is the color of real jungle fever in Belize, Tanzania, or Papua New Guinea. Sweaty black bodies swinging wildly, uninhibited, unashamed, unabashedly free. Black is the color of the Atlantic floor, the complexion of the sky god directly north. It is a sunset horizon disappearing into Ontario Lake. Black is block party speakers blasting black bass beats over nodding nappy heads. Carnival drums swirling black rhythms around hips and barefoot souls stained deep in shades of red. Black is the color. Black is the color of love.
1: Αλλαγή κλίματος, πάμε στους Σκοτσέζους Teenage Fan Club. Βετεράνοι πλέον, αλλά από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους που μας έχουν έρθει στην alternative σκηνή τα τελευταία πολλά χρόνια. Σκεφτείτε ότι οι Teenage Fan Club σχηματίστηκαν στη Γλασκόβη το μακρινό 1989. Έχουμε ένα συγκρότημα δηλαδή που έχει μια δισκογραφική διαδρομή 37 παρακαλώ ετών. Το πρώτο της άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1990, ήταν ιδιαιτέρως παραγωγική ως το 1997-98, μετά κυκλοφορούν δουλειές σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα, όμως και τα τελευταία χρόνια έχουν νέα άλμπουμς, όπως αυτό που κυκλοφόρησαν το 2023, αλλά και αυτό που ήρθε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Σε πρώτη παρουσίαση ακούμε το Tomorrow People μέσα από τη νέα δουλειά των Teenage Fan Club.

και μετά τους Teenage Fan Club, σε αυτά τα 7-8 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, δύο ακόμη tracks, θα συνεχίσουμε βέβαια και αύριο με νέες κυκλοφορίες. Για να σταθούμε λίγο στο duo των Sons of Sevilla, εδώ έχουμε δύο μουσικούς που γεννήθηκαν στη Βόρεια Αγγλία, αλλά τώρα ζουν μεταξύ της Ανδαλουσίας στην Ισπανία και της γενέτειράς τους. Συνδυάζουν την Dream Pop με την Garage Soul, έχουν και εμφανέστατες επιρροές από τα 70s. Για να πάρουμε μια ακόμη γεύση από το νέο άλμπουμ τους. Εδώ θα ακούσουμε μια πολύ όμορφη διασκευή τους. Δεν είναι καινούριο τραγούδι, είναι μια διασκευή.

γίνει όμως ένα λάθος με το τραγούδι. Έχει μπει η διασκευή στο Don't Look Any Further του Μεσέλη Νογιοτσέλο και της Λάν Λεχάβας. Δεν πειράζει, ας την ακούσουμε. Και το Songs of Sevilla το παίζουμε στην αυριανή εκπομπή. Εξάλλου και αύριο μόνο νέες κυκλοφορίες θα έχουμε.

Don't look any further. Michel Guicello, λοιπόν, η υπέροχη διασκευή της του Σόνσου Σεβίλιο, θα τους απολαύσουμε αύριο μετά το μικρό λάθος που έγινε με αυτό το τραγούδι. Δεν πειράζει, έτσι και αλλιώς και το άλλο, αυτό δηλαδή που παρουσιάσαμε, είχαμε σκοπό να το έχουμε στις λίστες μας αυτή την εβδομάδα. Για να κλείσουμε με Aaron Fraser. Αυτός είναι γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο group των Duran Jones and the Indications, αλλά έχει και μια solo καριέρα. Ετοιμάζεται τώρα στις 30 Οκτωβρίου να κυκλοφορήσει ένα καινούργιο EP που έχει τον τίτλο Corners. Αυτό θα περιλαμβάνει 6 τραγούδια, ουσιαστικά είναι ένα EP mini album. Και σήμερα εμείς θα παρουσιάσουμε το Same Old Game. Είχαμε παρουσιάσει και το Paint the Picture σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές μας. Κάπου εδώ κλείνουμε. Αύριο συνεχίζουμε λίγα λεπτά μετά τις 3 με τις νέες παραγωγές από το διεθνή χώρο. Ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίσε τον ήχο στην Earth Florinas. Εδώ στα στούντιο της Κοζάνης τον ήχο ήταν ο Χρήστος Τσομπανάκης. Με τον Νίκο Κουτζιομήτρο να είναι στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας, μια δημιουργική νέα εβδομάδα. Από τα πολιτιστικά, απόψε στις 6 στην Δημοτική Κοβεντάρη Βιβλιοθήκη Κοζάνης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο, το τελευταίο του βιβλίο, Σωτήρης Ξενάκης. Για το φεστιβάλ του Eco Jazz την προσεκή Παρασκευή και Σάββατο μιλήσαμε στην πρωινή μας εκπομπή, θα κάνουμε αναφορές και τις επόμενες μέρες. Μέχρι αύριο λοιπόν, γεια σας, και κλείνουμε με Aaron Fraser.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Chris Isaac στο ξεκίνημα της εκπομπής. Blue Hotel είναι απόγευμα Δευτέρας. Είναι 6 λεπτά μετά από τις 4 και μου τέριαξε πολύ αυτό το τραγούδι με τον συννεφιασμένο ουρανό, ένα σκούρο βαθύ γκρι, και νιώθεις ότι είναι έτοιμος ο καιρός για να φέρει μια μεγάλη μπόρα στην πόλη. Βέβαια στο βάθος, όπως κοίταζα τον ουρανό από μακριά, στο βάθος έβλεπα ότι είναι πιο ανοιχτός ο καιρός. Και λέω καλά, είμαστε ακόμα, αντέχει. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου. Πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6, μετά από ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Και είχε και το κλείσιμο από τις νύχτες πρεμιέρας. Είχε και τελευταίο θερινό σινεμά της σεζόν, έτσι το νιώθω και το λέω, και είχε και ωραίες βόλτες στο κέντρο της πόλης, οπότε έχουμε δυνάμεις για αυτή την εβδομάδα που τώρα ξεκινά. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή ακρόαση.

Eyes Without a Face από το 2023 εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 όπως κάθε απόγευμα. Είναι ξεκίνημα εβδομάδας και αυτή η εβδομάδα που λέτε έκλεισε, η προηγούμενη, η εβδομάδα που έφυγε, έκλεισε και τις νύχτες πρεμιέρας αυτό το καθιερωμένο φεστιβάλ στην Αθήνα για τους συνεφίλ και όχι μόνο. Και ήταν πολύ ωραίο και ενθαρρυντικό ότι όλες αυτές τις ημέρες οι κινηματογραφικές αίθουσες ήταν γεμάτες. Η τελευταία προβολή ήταν ήταν της ταινίας του Simon Stone, το Elsinore, με Andrew Scott και Olivia Colman. Αυτό το τολμηρό κινηματογραφικό δράμα που υμνεί τη θεραπευτική ικανότητα της τέχνης και τις αόρατες δυνάμεις που μας κρατούν όρθιους στις πιο σκληρές δοκιμασίες της ζωής, πραγματικά ήταν μια ταινία που αξίζει τον κόπο κανείς να δει, γεμάτη συναίσθημα, πολύ δυνατή, και ενώ κανονικά πήγαινες και έλεγες θα κλάψω σε αυτό το φιλμ, τελικά ήταν τόσο δυνατό που έμενες παγωμένος εκεί στη θέση σου και κοιτούσες την εξέλιξη και δεν μπορούσε ούτε το δάκρυ να τρέξει. Αριστούργημα.

Victor Davis 2001 και το Brother. Τρία λεπτά πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι έχουμε ειδήσεις σε τίτλους μπροστά μας. Και επειδή πιάσαμε τα κινηματογραφικά με το καλησπέρα, το βραβείο Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας που λέτε στις νύχτες πρεμιέρας πήγε ομόφωνα στην ταινία «Χθες το βράδυ δεν έκλεισα μάτι», σε σκηνοθεσία, σενάριο και συμπαραγωγή του Ρακάν Μαγιάση. Για το Έλσινορ που σας έλεγα πριν, θεωρούσα ότι θα πάρει το βραβείο κοινού, αλλά πήγε στο κόκκινο υπόστεγο. Ταινία από τη χιλή στη σκηνοθεσία του Χουάν Πάμπλο Σαλάμ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. «Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε», δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι σήμερα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέου σειρμού προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη μετακίνησή του με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Βασικός στόχος η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, σημείωσε. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 25 χρόνια ο νέα και ο κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live. Στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ, η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

Stars on Walks και You Wish ήταν το βράδυ της Παρασκευής στο Borderline Festival και εμείς επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί μας ακούτε και live και on demand. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Καλησπέρα ξανά. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Κόσμος 936 για τα social. Μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας αν θέλετε και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Εκεί θα μας, έτσι θα μας εντοπίσετε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

Leon Bridges, What You Dance, από την καινούργια δουλειά, αυτό το πάρα πολύ ωραίο δίσκο, το Happiness Anytime, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες σε συνεργασία με τους Jungle. Είναι αυτό το άλμπουμ και έχει πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα θέλω να σας πάω σε αυτή την ανέκδοτη συνέντευξη της Amy Winehouse από το 2007, που αποκαλύπτει όσα πίστευε για τον θάνατο, τον γάμο, τη μητρότητα και την επιτυχία. Πίσω λοιπόν στον Μάιο του 2007 η Amy Winehouse ήταν μόλις 23 ετών, είχε κυκλοφορήσει το Back to Black και ήταν ο δίσκος που θα άλλαζε και τη σύγχρονη μουσική, και είχε παντρευτεί τον άνδρα που θεωρούσε το μεγάλο έρωτα της ζωής της. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, σε ένα πολυτελές εστιατόριο του Λος Άντζελες, παραχώρησε μια συνέντευξη στην Άριελ Λεβέ για το The Sunday Times Magazine. Μίλησε για τον Μπλέικ, την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά, την αδιαφορία της για την διασημότητα και τον φόβο που είχε όταν ήταν μικρότερη να φύγει από αυτή τη ζωή χωρίς να έχει αφήσει το αποτύπωμά της στον κόσμο. Η συνέντευξη βέβαια δεν δημοσιεύθηκε ποτέ, οι ηχογραφήσεις ξεχάστηκαν σε ένα σιρτάρι και παρέμειναν εκεί για σχεδόν 20 χρόνια. Και τώρα λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 2 δεκαετιών από την κυκλοφορία του Back to Black, η Λεβέ επιστρέφει σε εκείνη τη συνάντηση, παρουσιάζοντας στο Sunday Times μια διαφορετική εικόνα της τραγουδίστριας, μιας γυναίκας που είχε κατακτήσει τη διεθνή αναγνώριση, αλλά αναζητούσε την ευτυχία πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της συνέντευξης είναι και η συζήτηση για το θάνατο και την ιστεροφημία. Η Winehouse παραδέχθηκε ότι όταν ήταν έφηβη την απασχολούσε έντονα η πιθανότητα να πεθάνει χωρίς να έχει αφήσει κάτι πίσω της. Δεν ήθελε να περάσει από τη ζωή χωρίς να δημιουργήσει κάτι που θα είχε σημασία. Ωστόσο, στα 23 της, έχοντας ολοκληρώσει τον Back to Black, ένιωθε ότι είχε ήδη πραγματοποιήσει έναν σημαντικό προσωπικό στόχο. Δεν χρειαζόταν να αποδείξει κάτι περισσότερο, ήταν περήφανη και για τον δίσκο της και ήθελε πλέον να βλέπει τους ανθρώπους που αγαπούσε να προοδεύουν. Η δήλωσή της ότι ακόμα και αν πέθαινε την επόμενη μέρα θα ήταν εντάξει με όσα είχε πετύχει, αποκτά φυσικά διαφορετικό βάρος σήμερα. Η ίδια εξήγησε τότε ότι η αναγνώριση δεν αποτελούσε προτεραιότητά της, είχε αγαπήσει τη διαδικασία δημιουργίας του άλμπουμ και αυτό ήταν αρκετό για εκείνη. Η τραγική ειρωνία φυσικά είναι ότι 4 χρόνια αργότερα η ζωή της θα τελείωνε, ενώ η μουσική της θα συνέχιζε να επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους. Αξίζει πάντως κανείς να πει ότι δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για το που ήθελε να βρίσκεται 10 χρόνια αργότερα. Η δημοσιογράφος θυμάται ότι η λέξη καριέρα έμοιαζε μάλλον να την ενοχλεί, και η Winehouse μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της να ζει μακριά από τη δημοσιότητα. Άλλωστε, οι αγαπημένες της στιγμές δεν συνδέονταν με συναυλίες ή βραβεία. Προτιμούσε να καθαρίζει το σπίτι της, να χορεύει ακούγοντας μουσική και να μαγειρεύει για τους δικούς της ανθρώπους. Αυτός ο καθημερινός κόσμος, όπως προκύπτει από τη συνέντευξη του Sunday Times, την έκανε να αισθάνεται περισσότερο ο εαυτός της. Αυτή η συνέντευξη, που λέτε, προοριζόταν για το εξώφυλλο του The Sunday Times Magazine. Ωστόσο, λίγο μετά τη συνάντηση, η Λεβέ ενημερώθηκε ότι δεν θα δημοσιευόταν, επειδή κάποιο άλλο περιοδικό των Times είχε εξασφαλίσει συνέντευξη της Winehouse. Και η δημοσιογράφος τότε δεν πήγε καν στη διαδικασία να απομαγνητοφωνήσει το υλικό, και το καλοκαίρι που μας πέρασε, ύστερα από μια επικοινωνία με συντάκτρια των Sunday Times, άρχισε να αναζητά τις κασέτες. Τις βρήκε λοιπόν ανάμεσα σε παλιές συνεντεύξεις με γνωστούς ηθοποιούς και μουσικούς, και όταν άκουσε ξανά τη φωνή της Amy Winehouse μέσα στη νύχτα, αισθάνθηκε σαν να επέστρεφε στο παρελθόν, και αυτή τη φορά παρατήρησε στοιχεία που της είχαν διαφύγει. Παρατήρησε την ευγένεια της τραγουδίστριας απέναντι στους σερβιτόρους, την προθυμία της να μοιραστεί το φαγητό της, τη γενναιοδορία της και την ανάγκη της να φροντίζει τους άλλους. Η ίδια δημοσιογράφος αναρωτιέται στο Sunday Times πώς θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί η ζωή της. Θα εξακολουθούσε να τραγουδά μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, θα είχε δημιουργήσει οικογένεια, θα είχε καταφέρει να αφήσει πίσω της τις εξαρτήσεις. Καμία ωστόσο από αυτές τις ερωτήσεις δεν μπορεί να απαντηθεί, αλλά εκείνο που η δημοσιογράφος θεωρεί πιθανότερο είναι ότι η Winehouse θα συνέχιζε να γράφει μουσική. Ακούγοντας λοιπόν τις κασέτες αυτές για 4η φορά, στάθηκε και σε κάτι που επαναλαμβανόταν σε ολόκληρη τη συνέντευξη. Η Amy ήθελε οι άνθρωποι γύρω της
να είναι ευτυχισμένη. Και αυτό λέει πολλά. Μιλούσε με αγάπη για τον Blake, για τους γονείς της, για τους φίλους της. Ήθελε να τους προστατεύει, να τους φροντίζει και να τους βλέπει να πετυχαίνουν. Η ίδια όμως δυσκολευόταν να αναγνωρίσει την αξία της. Και αυτό είναι και το συμπέρασμα με το οποίο κλείνει η Λεβέτ την αφήγησή της. Η Winehouse είχε άφθονη αγάπη για τους ανθρώπους της ζωής της, αλλά έμοιαζε να μην μπορεί να προσφέρει την ίδια αγάπη στον εαυτό της.

Amy Winehouse, αυτά που λέτε για αυτή τη σπουδαία φωνή και για αυτά που σχετικά με αυτά που διαβάσαμε 20 χρόνια μετά από εκείνη την συνέντευξη, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Belzik, αυτό είναι το Bird. Το νέο του τραγούδι επέστρεψαν μετά από πάρα πολύ καιρό. Ονειρικό το λες. Ό,τι πρέπει για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Για να δώσεις αυτή τη γλυκιά υπόσχεση στον εαυτό σου ότι πρέπει να βλέπεις τα πράγματα λίγο πιο ήρεμα τώρα που είναι Δευτέρα και έχουμε μπροστά ολόκληρη την εβδομάδα. Καλησπέρα ξανά, 5 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6. Κάνουμε παρέα αυτές τις 2 ώρες του απογεύματος, από τις 4 μέχρι και τις 6 με τις μουσικές μας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο σήμερα. Ο Κωνσταντίνος Παντσόγλου σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

Let's Stay Together. Και έβλεπα το πρωί ένα πλήρες και κατατοπιστικό θέμα στο News 24/7 για το τι θα συμβεί από την 1η Ιανουαρίου σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών, καθώς διαμορφώνεται μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα για τους ανηλίκους στη χώρα μας από την 1η Ιανουαρίου, και αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε ακόμα και αν δεν είστε γονείς. Καλό είναι να γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει. Ίσως με επηρέασε και το γεγονός ότι είδα το social reckoning μέσα στο Σαββατοκυριακό, το τελευταίο θερινό που σας έλεγα, και βγαίνοντας από την ταινία μου γεννήθηκε αυτό το ερώτημα, κλισέ βέβαια, αλλά... αυτό είναι το ερώτημα, σε τι κόσμο ζούμε και σε τι κόσμο ζουν και θα ζήσουν τα παιδιά. Και παρότι τα αληθινά γεγονότα που παρουσιάζονται στην ταινία παρουσιάζονται πολύ συγκρατημένα, το μήνυμα νομίζω φτάνει. Same old game από την άλλη. Έτσι λέει ο Άρον Φρέιζερ. Single κυκλοφόρησε την Παρασκευή.

Αυτό το τραγούδι έχει πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό τίτλο, λέγεται Free, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30 και θυμήθηκα αυτές τις ημέρες μέσα στο Σαββατοκύριακο που λέτε ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε αυτό εδώ μαζί. You'll never see me cry. Ήταν το 2015.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Πάνω από τα $106 το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις των Χούθη. Νέους σειρμούς προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη μετακίνησή του με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Βασικός στόχος, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, σημείωσε. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις ζημιάς για τους παραγωγούς του Δήμορο Πεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί στις αρχές Οκτωβρίου. Στο Ισραήλ, ένας νεκρός και περίπου 20 τραυματίες από έκρηξη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαθητών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από παλιό πυρομαχικό που δεν είχε εκραγεί. Ωστόσο, τα αίτια διερευνώνται. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. Κόσμος.

συντρόφοι στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: radiosport.gr.
1: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.
0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I am who I am, η Μάνη. Θα τη δούμε live την Κυριακή που μας έρχεται, 18 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί είναι η μεγάλη γιορτή του ραδιοφώνου, του δικού μας ραδιοφώνου, του Κόσμος 93,6, που κλείνει 25 χρόνια και το γιορτάζει λοιπόν με live εκπομπές, με DJ sets, με προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες με η Μάνη, τη Ουάιο και Αλκιόνη. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο. Δελτία είσοδου θα βρείτε στο more.com. Για τις συναυλίες είναι απαραίτητα τα δελτία είσοδου. Και την Κυριακή λοιπόν το βράδυ έχουμε αυτό το ακουστικό radio show με την Γαλλίδα Στάρι Μάνη και με τη συνοδεία ενός μουσικού. Ενώ μετά θα ακολουθήσει και live με την Αλκιόνη. Την Παρασκευή είναι το live του ανερχόμενου Γάλλου Soulman Τιουάιο, που έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, και το Σάββατο είναι αυτή η συζήτηση AI or not AI, μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου για το μέλλον και το τι συμβαίνει με το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ θα γίνει και το πάρτι μας με DJ sets back to back. Όλα αυτά λοιπόν το τριήμερο που μας έρχεται. Θα κλείσει πάρα πολύ ωραία αυτή η εβδομάδα με μια πολύ ωραία μεγάλη γιορτή, ραδιοφωνική γιορτή, δική μας γιορτή για τα 25 χρόνια Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, τέταρτο τελευταίο ημίωρο μέχρι τις 6 παρέα.

Open Doors, έτσι λέγεται αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας και εμείς με αυτό φτάσαμε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν καλωσορίσουμε την Κλαουντία Μάτωλα στο στούντιο του Κόσμος που θα έρθει για το επόμενο δίωρο. Πριν σας αφήσουμε θέλω να σας πω, επειδή λέγαμε και λίγο νωρίτερα για το μεγάλο αυτό τριήμερο που έρχεται με τη γιορτή του κόσμου μας, το Radio Sounds Festival. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του τριημέρου μπορείτε κι εσείς να κάνετε τη δική σας εκπομπή. Πώς θα γίνει αυτό λοιπόν? Το θέμα είναι 5 τραγούδια για μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Μπορείτε να διαλέξετε το δικό σας θέμα, αυτό πάνω στο οποίο θέλετε να χτίσετε τη δική σας εκπομπή, η οποία θα έχει διάρκεια μισή ώρα και θα περιλαμβάνει 5 τραγούδια. Θα στείλετε την πρότασή σας μέχρι μεθαύριο στη 1 το μεσημέρι στο Κόσμος. Εδώ οι παραγωγοί θα επιλέξουν τις προτάσεις των ακροατών που τους άρεσαν περισσότερο και το Σάββατο και την Κυριακή 17 και 18 Οκτωβρίου θα έρθετε στο στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με την υποστήριξη των παραγωγών και των τεχνικών του σταθμού θα ηχογραφήσετε τη δική σας ραδιοφωνική εκπομπή. Μπορείτε να στείλετε την ιδέα σας στο cosmos@ert.gr, στο email δηλαδή, με μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σας, μέχρι 150 λέξεις, τα στοιχεία επικοινωνίας φυσικά, και μπορείτε να ξεκινήσετε να ετοιμάζετε τα 5 τραγούδια που θέλετε να βάλετε, να ντύσετε την εκπομπή με αυτά τα 5 τραγούδια, την εκπομπή που ονειρεύεστε να φτιάξετε εσείς, αν ήσασταν στη δική μας θέση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλώστε συμμετοχή να πάρετε μέρος. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις εκπομπές αυτές. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι στις 4 τα ξαναλέμε. Ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Last Shadow Puppets για το φινάλε. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Για χαρά.

0: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του, μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Daniel Ponder, 5 λεπτά μετά τις 6, καλή εβδομάδα λέμε, άλλη μια εβδομάδα εδώ που ξεκινάει παρέα στον κόσμο στους 93,6, 12 Οκτωβρίου και είναι και εβδομάδα αγαπημένη και λαμπερή γιατί έρχεται το τριήμερο μπροστά μας που θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμος, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Όλα αυτά και για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, για εσάς που δεν το έχετε μάθει, θα τα μάθετε όλα. Τι θα γίνει αυτό το τριήμερο, θα είναι από τα ωραιότερα. Θα συναντηθούμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμος. Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλή εβδομάδα. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road trip μουσικό μέχρι τις 8.

2-10-66-64-29 μιλάμε εκτός αέρα, Viber. Εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας, Messenger, official σελίδες μας, τα social media, ακολουθείς, βάζεις like, κερδίζεις προσκλήσεις. Πολλά πολλά θα γίνουν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω να τα λέμε, τα πόσα ωραία θα γίνουν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κλείστε τις ημερομηνίες, έτσι, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου είναι η γιορτή για τα 25 χρόνια του κόσμου. Παραγωγή με live εκπομπές, DJ sets και live.

τις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική, ραδιόφωνο, με όλους παραγωγούς του κόσμου, με εκπομπές το Σάββατο σχεδόν όλη μέρα, από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, αλλά πάμε να δούμε και την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα είμαστε παρέα ζωντανά από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί δίπλα στο Συντριβάνι ο κόσμος θα βρίσκεται, θα εκπέμπει ζωντανά και θα γνωρίσουμε τον Τιουάιο και θα τον ακούσουμε live που θα παίξει αργότερα. Θα υπάρχει και DJ set, μουσικές του κόσμου, θα είμαστε παρέα. Την Παρασκευή, όλο το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Το Σάββατο εκπομπές από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Γιώτα Κοτσέτα και ο Γιάννης Δημητριάδης θα βρίσκονται ζωντανά στον αέρα. Δίπλα στο Συντριβάνι όλα αυτά, δίπλα στο νερό. Αν έχεις μια ιστορία να πεις με μουσική, ο κόσμος σε προσκαλεί να φτιάξεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή. Πέντε τραγούδια, μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διάλεξε το δικό σου, χτίσε γύρω του πέντε τραγούδια σε μια ημίωρη εκπομπή. Στέλνεις την πρότασή σου μέχρι την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, στη 1 το μεσημέρι. Η ομάδα του κόσμου θα επιλέξει 10 και θα καλέσει τους ακροατές να τις ηχογραφήσουν ζωντανά Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Mercedes Sosa, Rinden Calito, Alex Twin, το Edit. Όπως είπαμε λοιπόν, γίνεσαι ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Εκεί θα είμαστε εμείς δίπλα σου, να σου κρατάμε το χέρι. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Κάθε εκπομπή πρέπει να διαρκεί 30 λεπτά. Θα ανέβει και στο Ερτέκο για να την ακούσει όποιος θέλει. Στέλνεις το κόσμος at ert.gr μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σου έως 150 λέξεις μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σου και ετοίμασε 5 τραγούδια σε αρχαία MP3. Ζήσε την εμπειρία του ζωντανού ραδιοφώνου από την άλλη πλευρά του μικροφώνου. Περιμένουμε λοιπόν τις ιδέες σου, την ιστορία σου. Κόσμος papakier.gr, το στέλνεις 150 λέξεις στα στοιχεία επικοινωνίας και σε αρχαία MP3 5 τραγούδια και έλα να κάνεις εκπομπή, να την ηχογραφήσεις Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου που θα είμαστε εκεί δίπλα σου, όχι μόνο εμείς και ο Τιουάιο θα είναι έτσι ζωντανά. Παρασκευή βράδυ θα γίνει αυτό, θα τον ακούσουμε και live, θα τον ρωτήσουμε πράγματα, να είστε εκεί και στο Φάρο πάνω μετά. Τιουάιο, Electric Spanish και παρέα με μουσικές κόσμου, πάρτι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβο, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις στο Χούφι. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Μπρεντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εκπροσωπούν τον ελληνικό πολιτισμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαέι με αφορμή τις αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο στους ελληνοπερσικούς πολέμους. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συνελήφθη χθες στο Περιστέρι μία 49χρονη γυναίκα που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις ζημιάς για τους παραγωγούς του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί στις αρχές Οκτωβρίου. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν τη τηλεκπαίδευση. Οι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Κλείνουν 6 χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε Κάλυμνο, Μύκονο, Παξούς, Πάτμο, Σύφνο και Τίνο. Στόχος να εξαλειφθούν και τα τελευταία πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στις 20 Νοεμβρίου η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας έως 20 βαθμούς της θερμοκρασίας στην Αττική έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr

Don't look any further. Φρεσκαρισμένο, 7 παρα 25 είναι, βροχερό φαίνεται το τοπίο. Βροχές λένε ότι θα έχουμε και σε κάποια σημεία έχει ήδη βρέξει. 12 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο, Δευτέρα. Είναι καλή εβδομάδα. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μπαμπής Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας και παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger. Ακολουθείς τις σελίδες μας γιατί μαθαίνεις πολλά από αυτά που γίνονται και έχουμε ένα τριήμερο πάρτι φεστιβάλ ολόκληρο για τα 25 χρόνια κόσμος.

Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στο Instagram, σε όλα τα social media μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και email βέβαια. Ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα σε ένα application. Ένας ολόκληρος πλανήτης του ραδιοφώνου με μουσικές, με podcast και στο χρόνο που θέλεις εσύ, έτσι ώστε να μην χάνεις τίποτα και να μαθαίνεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.

Ιμανή. Θα τη γνωρίζουμε την Ιμανή το Σάββατο που θα παίξει Unplugged με μια κιθάρα στο 25 χρόνια κόσμος. Μην το ξεχνάτε, τα λέω και για εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Ένα τριήμερο, μια γιορτή, ένα φεστιβάλ για τα 25 χρόνια κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Και θα συναντηθούμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να γιορτάσουμε παρέα αυτά τα 25 χρόνια, τρεις μέρες γεμάτες μουσικές, όλη η παραγωγή του κόσμου θα είναι εκεί και με μουσικές και με DJ sets τα βράδια. Με βινίλια, με εκπομπές ζωντανά, ιδιαίτερα το Σάββατο όλη μέρα. Και δικές σας εκπομπές. Στέλνετε μια ιδέα, μια ιστορία. Και γίνει ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκυριακό. 5 τραγούδια, μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Χτίζεις γύρω από αυτό 5 τραγούδια, μια ώρα εκπομπή, στέλνεις στο cosmos.papaker.gr μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σου. Δώσε 150 λέξεις μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας και ετοιμάζεις 5 MP3 αρχεία. Μέχρι την Τετάρτη 14 Οκτώβρη στη Μία. Στη Μία. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου λίγη. Έτσι, μέχρι εκείνη τη μέρα το ετοιμάζεις. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στην 1.

Follow the Sun. Γκίσμο Βαρύγιας σε ένα ambient edit. Αυτή τη μέρα, τη σημαντική αυτή η μέρα, 12 Οκτωβρίου του 1935, δείχνει το ημερολόγιο, όταν πραγματικά ο κόσμος τα άλλαζε στη μουσική. Γιατί γεννήθηκε ένα αγόρι στην Ιταλία, στη Μόντενα της Ιταλίας, το 35, 12 Οκτωβρίου, όταν γεννήθηκε βγήκε και είχε ψηλή φωνή. Με το που βγήκε όταν γεννήθηκε, και λέει ο γιατρός, λέει, τι ψηλή φωνή, θα γίνει σίγουρα τενόρος, είπε στη μητέρα του Αντέλε, αντικρίζοντας το νεογέννητο αγοράκι, που να ξέρε ότι, καλά το έμαθε προφανέστατα, ότι θα ήταν ο Λουτσιάνο Βαβαρότη αυτό το αγόρι με την ψηλή φωνή, που σίγουρα θα γινόταν τενόρος. Πώς μια ατάκα μπόρεσε να μπει, να βρει το χώρο της στην ιστορία. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη ίσως να είναι και η ωραιότερη φωνή που πέρασε ποτέ από αυτόν τον πλανήτη. Προσωπική αγαπημένη είναι, τον έχω στο νούμερο ένα. Τις ωραιότερες ερμηνείες που μπορεί να φτάσει άνθρωπος, σίγουρα μαζί με την Edith Piaf και τη Μαρία Κάλλας. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη, αυτός ο πολύ ξεχωριστός άνθρωπος, όχι μόνο καλλιτέχνης, που οι ερμηνείες του ήταν πάντοτε γενναιόδωρες, έδινε τα πάντα, δεν έμενε τίποτα πίσω. Όταν ερμήνευε ο Λουτσιάνο Βαβαρότη, είχε σίγουρα το ντουέντε μέσα του, είχε αυτή τη δύναμη να δίνει όλη του την ψυχή στα έργα που ερμήνευε, σαν να μην υπήρχε άλλη μέρα το επόμενο πρωί. Και ήταν μαζί με τον Μαραντόνα, γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι κατάφεραν να κάνουν, ο ένας τη μουσική και ο άλλος όλο το ποδόσφαιρο, να αγαπηθεί τόσο πολύ τους ανθρώπους, να φέρει τον απλό λαό κοντά στην όπερα. Αυτό κατάφερε να κάνει ο Λουτσιάνο Παβαρότη, όπως και ο Μαραντόνα το κατάφερε αυτό με την μπάλα. Και ήταν άνθρωποι που δεν έκλειναν τις πόρτες τους στα πάθη τους. Τους άρεσαν πολύ και το φαγητό και το ποτό και οι γυναίκες και η καλή ζωή, και ήθελαν να συνδυάσουν τα πάντα. Και όλο αυτό το πάθος έβγαινε βέβαια στις ερμηνείες τους και σε οτιδήποτε έκαναν στη ζωή τους. Λουτσιάνο Παβαρότη γεννήθηκε σαν σήμερα και θα τον ακούσουμε το ίσως ένα από τα ωραιότερα έργα που γράφτηκαν ποτέ, με μία από τις ωραιότερες φωνές που μπορούσαν να το ερμηνεύσουν. Το τέμ, το ελιξίριο του έρωτα, Γκαετάνο Ντονιτσέτη, σίγουρα στα ωραιότερα έργα που γράφτηκαν ποτέ. Και τι τύχη να ζει κανείς να μπορεί να το ακούσει έτσι συνδυασμένο, να το ερμηνεύει ο Λουτσιάνο Παβαρότη. Υπάρχει και μια ερμηνεία του στη Σκάλα του Μιλάνου που είναι αδιανόητη.

0: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Μετά το πολυσυζητημένο Αθήνα, ο Ρωμέν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
3: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Lost Frequencies, Marie Flores, Παραΐζο στη Βραζιλία. Έτσι ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 7 απογευματάκι η Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 12 Οκτωβρίου, με συννεφιές, με λίγες βροχές, με μουσικές του κόσμου φθινοπορεινές, με ένα φεστιβάλ τριήμερο να έρχεται, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτσα απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολα εδώ, στο μικρόφωνο, στις μουσικές και στις Womack Sisters.

All Around είναι οι Womack Sisters με το album Womack Sisters. 2-10-60-66-4-29. Καλείς εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Στο Viber κάνεις ένα search, λέει, γράφεις Κόσμος Radio, στείλεις τα μηνύματά σου και στο Viber, Messenger, official σελίδες, βρίσκεις Κόσμος 93,6 στα social media. Καλή εβδομάδα είπαμε. Ακούσαμε τον Τζολίν αρκετές φορές για την Dolly Parton και σε πολλές διασκευές όμορφες που έχουν γίνει, αλλά μία νομίζω διασκευή ξεχωρίζει πολύ. Και εννοείται όταν έρχεται από μια φωνή όπως η Candy Staton, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που είναι φοβερά εντυπωσιακό το πόσο μπορεί ένας καλλιτέχνης να πάρει ένα τραγούδι που έχει τόσο δυνατή υπογραφή, έτσι, έχει τόσο ένα επιβλητικό περιβάλλον μουσικό, και να το βάλει έτσι με τέτοια μαεστρία και κομψότητα μέσα σε ένα άλλο μουσικό περιβάλλον. Γίνεται. Candy Staton, Jolene.

Τζολίν, λοιπόν, από την Candy Staton, σε ένα πείραμα που έγινε σε 700 ανθρώπους, όταν έλεγαν σε ακροατές ότι έπαιζαν ένα απόσπασμα που ήταν από τεχνητή νοημοσύνη και έλεγαν στο κοινό ότι ήταν τεχνητή νοημοσύνη, οι άνθρωποι το έβρισκαν λιγότερο εκφραστικό, ενώ όταν τους έλεγαν ψέματα ότι το κομμάτι αυτό είτε ήταν τραγούδι είτε ένα απόσπασμα ηχητικό, ποίηση ή ένα λογοτεχνικό κείμενο, ήταν ανθρώπινο, έλεγαν ότι ένιωσαν περισσότερα πράγματα. Όταν ήξεραν όμως ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη ή το έχει γράψει άνθρωπος, που ουσιαστικά τους έλεγαν ψέματα και ήταν το αντίθετο, και κάπως παρασύρθηκαν όσο πήραν μέρος σε αυτή την έρευνα, το οποίο δείχνει ότι οι άνθρωποι ακόμα είναι κλειστοί στο content, στο περιεχόμενο της τεχνητής νοημοσύνης, στην τέχνη.

φτάσει εκεί, σε αυτό το level ερμηνείας. Έτσι, I Who Have Nothing, φοβερή εκτέλεση από Ρομπέρτα Φλακ και Ντόνι Χάθαουεϊ, εντελώς μέσα στο τραγούδι, ένα φοβερό, φοβερό δίδυμο ντουέτο που αγαπήθηκαν και πάρα πολύ. Όμως στο τραγούδι που ακολουθεί μπορεί να συνοδεύσει με σεβασμό, έτσι το έχουν κάνει, να βάλουν τη Royal Philharmonic Orchestra σε όλη αυτή τη σειρά που συνοδεύει καλλιτέχνες και είναι πάρα πολύ ωραία albums. Εδώ στο Don't Play a Song, Aretha Franklin.

Puntamento, Giuliano Palma and the Blues Beaters, 12 Οκτωβρίου σήμερα, καλή εβδομάδα και πάλι λέμε. 12 Οκτωβρίου του 1924 γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσας. Σημάδεψε με τη μουσική του όχι μόνο τον ελληνικό κινηματογράφο, καθιέρωσε μουσικούς, φωνές, ηθοποιούς μέσα από τις μελωδίες του, που έντυσαν μια ολόκληρη αίρα με εικόνες πολλές, πρόσωπα, καλλιτέχνες. Μίμης Πλέσας.

0: hotos.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: 25 χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ, η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6.

Victor should have been a jazz musician, λέει η Grace Jones για το ξεκίνημα. Εδώ στο τελευταίο ημίωρο είμαστε παρέα. 8 παρα 25 κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Ο Νίκος Κλαβενίτης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Το τραγούδι ήταν το τρίτο ευρωπαϊκό σίγγλ από το άλμπουμ Inside Story της Grace Jones του 86, σε συμπαραγωγή του Nile Rodgers, και μάλιστα μέσα παίζει και ο Lenny Pickett. Lenny Pickett και Stan Harrison παίζουν τα πνευστά. Ο Lenny Pickett είναι ο σαξοφωνίστας των Tower of Power και είναι και band leader μέχρι σήμερα πάρα πολλά χρόνια στο SNL. Στο Saturday Night Live είναι band leader. Ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό, αλλά είναι ακόμη στην ορχήστρα του SNL. 8 παρα 25 είναι λοιπόν. Καλή εβδομάδα και πάλι, Δευτέρα. Συννεφιασμένη Δευτέρα και ψιλοβροχερή. Melody Gardot στον αέρα μας. Your heart is as black as night.

Your heart is as black as night. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας σε Viber, Messenger, στις official σελίδες μας, τα social media, όλα. Όλα τα social media υπάρχουν. Cosmos Radio γράφεις και τα βρίσκεις και στέλνεις τα μηνύματά σου εκεί και τα διαβάζουμε. Μπαίνεις να μάθεις και τι γίνεται με το τριήμερο, το φοβερό φεστιβάλ Cosmos για τα 25 χρόνια που θα δούμε ζωντανά τη Wayo, η Μανή και την Αλκιόνη. Για να ακούσουμε την Αλκιόνη στο Can I have a moment please. Την είχαμε ακούσει live εδώ και στο στούντιο του Κόσμου. Θα τη συναντήσουμε και στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τριήμερο ολόκληρο από το πρωί ως το βράδυ. Από το πρωί ως το βράδυ, τρεις μέρες. Δεν έχει να κανονίσεις κάτι άλλο. Τι άλλο θα κανονίσεις?

One Anne Brun στη Νορβηγία βρήκαμε με μουσικά και στην Πολωνία πάμε να συναντήσουμε Σκάλα and Kolasny Brothers και να ακούσουμε το California Dreaming.

California Dreaming, λοιπόν, από Σκάλα Νικολάσνη Brothers. Η διαρκής έκθεση στη βιτρίνα των άλλων, τα social media δηλαδή, δημιουργεί ένα αίσθημα κοινωνικής ανεπάρκειας, comparison fatigue. Όταν η σύγκριση γίνεται με μια εξειδανικευμένη εικόνα εκατομμυρίων ανθρώπων, η δική μας καθημερινότητα φαίνεται αναπόφευκτα λίγη, ακόμη και αν περιβάλλεται από ουσιαστικές σχέσεις. Δηλαδή, ακόμη και όταν κανείς έχει ουσιαστικές σχέσεις και όμορφη ζωή και ανθρώπους πραγματικά δίπλα του με εγκύτητα, κοινωνιολογικά, ψυχολογικά, έτσι βλέπουμε βαθύτερα τους μηχανισμούς με τους οποίους η σύγκριση μετατρέπεται σε συναίσθημα αποσύνδεσης. Γι' αυτό και από 35 και κάτω νιώθουν πιο ασύνδετοι.

fact you know you gotta go, Benjamin Clementine. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι απογευματάκι Δευτέρας προς το βραδάκι, το βροχερό και τις επόμενες μέρες, έτσι όπως μαθαίνουμε τη διαβάζουμε. Όμως ηλιόλουστα θα είναι την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, που θα βρεθούμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια του κόσμου με εκπομπές που θα κάνετε και εσείς και εμείς. Μπείτε και στα social media να μάθετε περισσότερα. DJ sets, τη YO Ιμανή και Αλκιόνη όλη μέρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στα ωραιότερα πόστα και δίπλα στο Ζεντριβάνι και πάνω στο Φάρο, και με DJ sets και με βινίλια και με CD και με ό,τι φανταστεί κανείς. Οι μουσικές θα είναι εκεί, ο κόσμος θα είναι εκεί, και μια πολύ μεγάλη τριήμερη γιορτή για το ραδιόφωνο, τις μουσικές που αγαπάτε, και θα συναντηθούμε και θα έχει και καλό καιρό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Νίκος Κλαβενίτης, δροσερός, ηλιόλουστος, φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτω λέτε στο μικρόφωνο, μουσικές Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Save room, κάνε χώρο για τα καλά, λέει ο John Legend. Φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση. Φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.

0: The Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane. Το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει ηχογραφήσει ο Al Green. Ναι, είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει ηχογραφήσει ο μεγάλος Al Green, ο οποίος είχε βασιλεύει και γράφει ακόμα και τον ακούμε και τον χαιρόμαστε. Και έτσι όπως είναι μουντός ο καιρός, έχει αυτή τη συννεφιά, ενώ το πρωί είχε μια λιακάδα ό,τι πρέπει. Έτσι. Έξω είναι τώρα ο καιρός έτσι μαζεμένος, κάπου εκεί το μεσημέρι, το απόγευμα, σκεφτόμουν με τι κομμάτι να αρχίσω σήμερα. Λέω, ας βάλουμε το Let's Stay Together. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ο Al Green και τον αγαπάμε πολύ. Δεύτερον γιατί είναι Δευτέρα. Τρίτον γιατί ο κόσμος είναι μια τεράστια αγκαλιά με τον Νίκο Σκλαβέ.

Στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Είναι και τελική ευθεία. Την Παρασκευή, τέτοια ώρα, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος και όλα τα υπόλοιπα, θα περιμένουμε πάνω στην εκπομπή. Θα κάνουμε μετάδοση εκπομπής από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα περιμένουμε λογικά τον DIY, αν τον έχουμε δει και στις πρόβες, θα τον έχουμε δει στο soundcheck. Και 8.30 ώρα ο DIY θα βρίσκεται στο Φάρο. Θα τραγουδήσει για όλους εσάς, για όλους εμάς, για τα 25 χρόνια, για να γιορτάσουμε και να πούμε χρόνια πολλά όλοι μαζί το τρίμερο για τον κόσμο που περιμένουμε, για τον κόσμο που θα δείτε, για τα live που θα γίνουν, για τα DJ sets από τους παραγωγούς, για το ανοιχτό τραπέζι, για πολλά πράγματα και φυσικά για τις εκπομπές που θα ηχογραφήσετε όσοι κερδίσετε τις εκπομπές για όταν γίνουν οι εκπομπές, γιατί με ρωτάτε πολύ και με ρωτάγατε για την Παρασκευή. Όταν γίνουν οι εκπομπές θα αναρτηθούν στο Ερτέκο και θα τις ακούσουμε όλες από εκεί. Γιατί και οι ακροατές του κόσμου μπορούν να πάρουν το μικρόφωνο και να γίνουν παραγωγοί. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. In my life I met so many people, some are good. Και αυτός είναι ο Edwin Collins, Knowledge.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Ακούτε τα πάντα. Mixed podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Και φυσικά καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, καλή εβδομάδα, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. 25 χρόνια, φίλες και φίλοι, κόσμος. Μέσα στα 25 χρόνια αυτά έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και θα κάνουμε άλλα τόσα για τα επόμενα 25. Να είμαστε καλά και να έχουμε όλους εσάς και θα κάνουμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ωστόσο όμως, αυτό που θέλω να πω για την, για το τριήμερο, πέραν των live, έχουμε, το έχετε ακούσει όλοι, η Μανία Αλκιόνη την Κυριακή, Sound Acoustic Sets. Η Αλκιόνη θα γκρουβάρει έτσι κι αλλιώς, θα παίξει κομμάτια δικά της, αλλά θα παίξει κυρίως κομμάτια όμως covers. Σίγουρα θα ανεβάσει το θερμόμετρο. Και τη Wyo την Παρασκευή, κατά τις 8.30, πρώτη φορά που έρχεται ο τη Wyo στην Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα αγαπητός ούτως ή άλλως και στο αγαπητό και στο ελληνικό κοινό, αλλά και σε εμάς που έχουμε αγκαλιάσει τις μουσικές του. Είναι και πολύ καλός μουσικός, σίγουρα θα το αποδείξει πάνω στη σκηνή. Το ενδιαφέρον όμως είναι για αυτά τα 5 τραγούδια για που λέμε εμείς. Δηλαδή, ο κόσμος και οι ακροατές που μπορούν να γίνουν για ένα Σαββατοκύριακο ραδιοφωνική παραγωγή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο για όλους εσάς και πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ. Να έχετε μια ιστορία να πείτε με μουσική και ο κόσμος σας προσκαλεί να φτιάξετε τη δική σας ραδιοφωνική εκπομπή. Με ρωτάτε γιατί ρωτάγατε και πώς γίνεται. 5 τραγούδια για οτιδήποτε. Μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διαλέγεις αυτό το για, το δικό σου το για. Και το χτίζεις σε 5 τραγούδια σε μια ημίωρη εκπομπή. Εκεί λοιπόν στέλνετε μια πρόταση και τη στέλνετε μέχρι την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι στο cosmos@r.gr. Εκεί θα επιλέξουμε η ομάδα του κόσμου, εμείς θα επιλέξουμε 10 που θα τους καλέσουμε για να υποβάλουν, που έχουν υποβάλει ήδη την αίτηση, για να ηχογραφήσουν το Σάββατο και την Κυριακή στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Βρίσκεται μέσα στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι ένα άρτια εξοπλισμένο στούντιο, έχει μέσα τα πάντα. Εκεί θα βρισκόμαστε ούτως ή άλλως και εμείς, θα έχετε δηλαδή την υποστήριξη παραγωγών και τεχνικών και κάθε εκπομπή θα διαρκέσει 30 λεπτά. Θα ανέβει στο Ερτέκο και την ακούτε φυσικά όπως ακούμε και τις δικές μας εκπομπές, ό,τι θέλετε. Οπότε στέλνετε μια σύντομη περιγραφή της πρότασης, 150 λέξη, στοιχεία επικοινωνίας, 5 τραγούδια και περιμένετε για να πάμε να ηχογραφήσουμε όλοι μαζί στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Στο Κέντρο Πολιτισμού είμαστε Σταύρος Νιάρχος. Γιατί είπαμε, ο κόσμος δεν είμαστε μόνο εμείς, είστε και εσείς. Αυτός είναι ο Χωσέ Τζέιμς.

Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, ο Χωσέ Τζέιμς. Χωσέ Τζέιμς που τον είδαμε, τον θαυμάσαμε για άλλη μια φορά στο Λυκαβιτό και μάλιστα περιμένουμε μια ιδιαίτερη δισκογραφική δουλειά που είπε ότι θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2027. Το βιβλίο του που έχουν περάσει τα χρόνια αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτά τα βιβλία που γράφουν αυτοί οι καλλιτέχνες δεν είναι βιβλία, άντε μόνο αυτοβιογραφικά. Το πήρε ένας από έναν εκδοτικό οίκο, το μόνταρε και το έγραψε, αλλά είναι κυρίως απόψεις, φιλοσοφία ζωής, είναι και συνεντεύξεις και πράγματα, πολύ υλικό που έχει πάρει ούτως ή άλλως ο Χωσέ Τζέιμς όλα αυτά τα χρόνια, και είναι και ένας από τους λόγους που καθυστερεί, όπως μας είπε, αλλά εμείς το περιμένουμε, περιμένουμε το βιβλίο, περιμένουμε καινούριο δίσκο, περιμένουμε πολλά ωραία πράγματα από έναν καλλιτέχνη που συνδυάζει την jazz, την R&B, το hip hop. Είναι ο jazzman του μέλλοντος, όπως έχουν πει πάρα πολύ για τον Χωσέ Τζέιμς. Πάμε να συναντήσουμε την Τζούλια Τζάκλιν. Get away from me. You don't have to be careful. I think I love you soon.

Από την Αυστραλία με αγάπη. Αυτή λοιπόν είναι η Julia Jacqueline. Βάζοντας λίγο την alternative country, πολύ indie βέβαια, μέσα στον ήχο της. Και από το σήμερα πάμε μια βόλτα στα παλιά, στο 2006, ένα κομμάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κόσμο. Ο Καρλίνιος Μπράουν.

Αυτός λοιπόν είναι ο Καλίνιος Μπράουν και το Γκαρόα. Πόσα χρόνια, 20 χρόνια ακριβώς, φίλες και φίλοι, από τότε που έβγαλε το Γκαρόα ο Καλίνιος Μπράουν. Καλίνιος Μπράουν που έχει βγάλει 20 άλμπουμ, έτσι, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχει πάρει και ένα Όσκαρ, είναι superstar στη βραζιλιάνικη μουσική σκηνή και την εποχή που έκανε με τον Αλάντο Αρτούνες και την Μαλίσσα Μόντσι το super group τους Τριμπαλίστας και πολύ περισσότερο βέβαια για την παρουσία του και για την ακτιβιστική του δράση τόσα χρόνια. Ηχογραφεί ακόμα κανονικότατα και οικογενειάρχης, παντρεμένος με την κόρη του πολύ σπουδαίου, του legend, του Τσίκο Μπάρκε. Και από την Βραζιλία του 2006 πάμε στη Βραζιλία του σήμερα με τη Μαρή Φρός. 23 χρονών η Μαρή Φρός, νέο ταλέντο. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο. Μην φύγει κανείς.

0: Κόσμος 93,6.
1: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
2: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Οδείο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy, μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Burn Down, αυτό είναι ο Σαμπούζη παρέα με τον Leon Bridges. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 35 λεπτά μετά τις 8. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής λένε Loop και Φλάβια Κοέλιο. Βένια Σελέκτα από το 2026.

0: ρυθμού μάις popular.
1: Wendell Loop λοιπόν και Φλάβια Κοέλιο, Βένια Σελέκτα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, έτσι ήθελα να αφήσω λίγο αυτό το echo, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει την πλάκα, το ακούγεται πάρα πολύ ωραία, ξεκούγεται μέσα στα αυτιά μας, ρεζονάρει γύρω γύρω. Λοιπόν, με ρωτάτε για το πάρτι είσοδος, να το πούμε, το έχουμε ξαναπεί αυτό, το ξαναλέμε βέβαια για να το ξέρετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη στο πάρτι, απλά πρέπει να γίνεται προκράτηση για τις θέσεις στο more.com. Μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι είναι sold out. Είναι sold out από το Σάββατο το μεσημέρι αυτή η προκράτηση για τον Φάρο, αλλά όλο το υπόλοιπο κομμάτι αυτή τη στιγμή του φεστιβάλ είναι free, δηλαδή δεν έχει εισιτήριο, είναι ελεύθερο και θα είναι πάρα πολλά τα δρόμενα, οπότε περιμένουμε να έρθετε οπωσδήποτε. Μην αρχίσετε τώρα να λέτε ότι επειδή δεν μπορώ να πω στο ένα live, δεν μπορώ να πω στο άλλο, δεν πρόκειται να έρθετε. Το πάρτι είναι πάρτι, θα γίνουν ζωντανές εκπομπές. Θα υπάρχει άμεση επαφή και με το στούντιο και με τους παραγωγούς του κόσμου. Θα έχει DJ set, θα έχει πάρτι. Οπότε το πάρτι είναι πάντα πάρτι, είναι φεστιβάλ. Radio Sounds Festival, 25 χρόνια κλείνει ο κόσμος. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Με ελεύθερη είσοδο. Οντε ζιεζί. Με νέο άλμπουμ. Από τη γαλλική Πολυνησία, βέβαια ο ίδιος μένει μόνιμα στη Γαλλία, στο Παρίσι. Και από εκεί ηχογραφεί τα τελευταία χρόνια.

Αυτό το τελείωμα τώρα του Ντεζίεζη θυμίζει πάρα πολύ Motown και You Keep Me Hanging On. Το θυμάστε? Θα μπορούσε ίσως να το είχε πάρει και από εκεί και να το είχε βάλει, να το είχε προσαρμόσει ο Ντεζίεζη. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη. Μας λέτε ότι βρέχει. Θα βρέχει αύριο. Εντάξει, κάνουμε υπομονή. Παιδιά, είναι 13 Οκτωβρίου. Δηλαδή και πάλι καλά που ο καιρός έχει αντέξει και τόσες μέρες. Χαιρετισμούς από όπου και αν μας κάνει τα ακρόαση. Πολλούς χαιρετισμούς στο Βασίλη και στο Τζίμι που μας κάνουν ακρόαση από τα ράτσα. Αυτό είναι το ωραίο, φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι και το ωραίο όταν είστε και σπίτι. Μπορείτε να βρίσκεστε οπουδήποτε, είτε με συννεφιά, είτε και με βροχή, είτε και χωρίς βροχή, τα πάντα ο κόσμος είναι 24 ώρες το 24ωρο. Soul Days. Για το Sam Moore που σας σήμερα γεννήθηκε αυτή η σπουδαία μορφή των Sam and Dave. Εδώ παρέα με το αφεντικό της Rock.

Soul Days, λοιπόν, αυτός είναι ο Springsteen με τον Sam Moore. Είχε πει κάποια στιγμή ο Springsteen ότι εάν δεν υπήρχε ο Sam Moore, δεν θα υπήρχε ο ίδιος ο Springsteen. Αυτό δεν το λέει, δεν το είχε πει έτσι. Ο Springsteen όταν πρώτο ξεκίνησε να κάνει, να ασχολείται με τη μουσική, τώρα ήταν, είχε δει τον Ed Sullivan και είχε δει φυσικά τον Elvis στην τηλεόραση και επηρεάστηκε φυσικά από τη μουσική, από τα 60's, από το rock and roll. Από την άλλη όμως, όταν πρωτογνώρισε τον ήχο του Sam Moore, και δεν μιλάω μόνο για το Soulman αλλά για πολλά άλλα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι αναθεωρείς μετά τα πάντα. Εξάλλου ο ήχος της Motown και αυτός ο ήχος και η όλη δράση και πορεία του Sam Moore ήταν κάτι παραπάνω από καταλυτική σε μια γενιά μουσικών, και αυτός είναι... Μάλλον ούτε καν είμαι σε μια γενιά, σε γενιές μουσικών, και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που άφησε ένα πολύ πολύ πολύ πολύ ισχυρό αποτύπωμα στο χώρο της μουσικής, στη soul, στη funk, στη gospel πολύ περισσότερο. Όλα αυτά για τον Sam Moore που έφυγε τον Γενάρη του 2025, μεγάλο σε ηλικία, αλλά ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που έγραψε τη δικιά του ιστορία στη μουσική. Και την εποχή που ηχογραφούσε ο Sam Moore, η Chris Clark ηχογραφεί το Sunny.

αυτός είναι ο ASAP Rocky. Παρέα με την Τότση και με τον Γιον Μπατίστ, φυσικά στην μελωδία του Duke Ellington, και το Don't Be Dump, το τελευταίο του άλμπουμ. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου, είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος, τον καλησπερίζουμε, βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. ASAP Rocky. Και εμφανίστηκε προχθές το βράδυ, χθες το βράδυ μάλλον, την Κυριακή. Εμφανίστηκε στο ΟΑΚΑ, στο T-Telecom. Και έκανε ένα live το οποίο ήταν πάνω από δύο ώρες, δύο ώρες και ένα τέταρτο. Είχε 15-17 χιλιάδες ανθρώπους. Κατέβηκε με ένα ελικόπτερο που ήταν, αν θέλετε, και ένα μέρος του σκηνικού. Και υπάρχει πολλής κόσμος που ακούει τον Ρόκη τα τελευταία χρόνια και περισσότερο τον απασχολεί ως όνομα, περισσότερο για τη σχέση του με τη Ριάννα παρά για όσα κυκλοφορεί. Κάποιοι έλεγαν ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στον Travis Scott ή στον Tyler the Creator. Από την άλλη όμως, αυτό το άλμπουμ του, το Don't Be Dump, δεν είναι ένα καθαρό άλμπουμ που περνάει μέσα όλα τα μηνύματα της νέας hip hop, που ούτως ή άλλως αυτό εκπροσωπεί ο

ίδιος, αλλά βάζει μέσα αυτό που ονομάστηκε cloud rap στην εποχή του, και πολύ περισσότερο τη σύγχρονη hip hop, που είναι κάτι που λείπει, αν θέλετε, από τα live αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Δεν είναι τυχαίο το ότι είχε τόσο κόσμο μέσα στο Telecom Center. Από την άλλη, βγήκε 2-3 φορές επάνω να ξαναχαιρετήσει το κοινό, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμένα προσωπικά το τελευταίο άλμπουμ του SAP Rocky μ' αρέσει. Από την άλλη όμως, η γνήση, αν θέλετε, hip hoppers και αυτή η γενιά των 15-30 που ούτως ή άλλως τους προσδιορίζει, ίσως ακόμα στην Ελλάδα να μην είναι τόσο κοντά σε αυτόν τον ήχο. Βέβαια, όταν έρχεται και μαζεύει 15-17.000 ανθρώπους, δεν ήρθανε μόνο επειδή είναι το αμόρε της Ριάννα, ήρθανε γιατί ακούνε αυτή τη μουσική, και για μένα θα πρέπει να γίνονται και άλλες τέτοιες rap, hip hop συναυλίες με τέτοια ονόματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πικ της καριέρας τους. Το λέμε αυτό διότι είναι ένα μεγάλο όνομα πραγματικά, και καλά έκανε που ήρθε και τώρα εδώ στην Αθήνα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μ' αρέσει που μας στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε για αυτό το πολύ ωραίο event venue που πρόκειται να γίνει στο πάρτι του Κόσμος, και μιλάω βέβαια για τα 25 χρόνια αλλά για τις εκπομπές on air, όταν ο Κόσμος παίρνει το μικρόφωνο και κάνει, αν θέλετε, την ραδιοφωνική εκπομπή για ένα Σαββατοκύριακο, αυτό το freestyle 5 τραγούδια για την ιστορία, δηλαδή που τη λέτε εσείς με τη μουσική, που είπα να προσδιορίζετε την ιδέα σας και την δένετε με 5 κομμάτια σε μια ημίωρη εκπομπή. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και πάρα πολύ ωραία ιδέα να υπάρχουν συμμετοχές. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και σας σκέψη. Και φυσικά όταν πάτε να μπείτε μέσα στο στούντιο να γράψετε, θα δείτε και τι ωραία νιώθει κανείς όταν κάνει εκπομπή. Ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την υποστήριξη K-Mon και φυσικά των τεχνικών του σταθμού. Η εκπομπή θα είναι 30 λεπτά και θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ.

Νομίζω ότι η φωνή της Μόγια Μπρενάν είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τραγουδίστριας, βάζοντας την Ιρλανδέζικη folk με την άρπα και με όλες αυτές τις μελωδίες που δημιουργούν αυτή την αίσθηση, όπως ακριβώς ήξερε η ίδια να φτιάχνει στους Clannad το theme from Harry's theme. Έχει φύγει από τη ζωή η Μόγια Μπρενάν, δυστυχώς, και έφυγε τώρα τον Απρίλιο του 2026 και στον Ντόνεγκαλ στην Ιρλανδία, αλλά είναι σίγουρα μια φωνή τόσο χαρακτηριστική Μόγια, που άμα κάποιος την ακούσει έστω και μία φορά καταλαβαίνει για ποιο λόγο μπαίνει μέσα σε αυτόν τον ήχο. Δηλαδή η Μόγια, η έννοια, που ούτως ή άλλως είχε συνεργαστεί με την μπάντα, ήταν κεντρικό μέλος της μπάντας, δημιουργεί αυτό που ονομάζεται η Ιρλανδέζικη παραδοσιακή folk μουσική σκηνή. Και αφού είμαστε που είμαστε στην Ιρλανδία, πάμε να ακούσουμε και έναν Ιρλανδό να διασκευάζει Beatles.

Αυτό είναι το Raspberry Jam και οι Alalas ρεμιξαρισμένο. Οι Alalas που ούτως ή άλλως έχουν αυτόν τον ήχο που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Σαν Φραντζίσκο και στο Λος Άντζελες και κάνουν ένα revival στον ήχο της δεκαετίας του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το ψυχεδελικό ήχο που δημιουργήθηκε ούτως ή άλλως και έγινε γνωστός όχι μόνο στην Bakersfield αλλά και από την εποχή του Pop Monterey Festival που ήταν ούτως ή άλλως ο προάγγελος των hippies που έκλεισε με το Καλοκαίρι της Αγάπης και φυσικά με το μεγάλο live που έγινε στο Woodstock, στο Bethel, στη Νέα Υόρκη της Παναγίας, τρεις μέρες το 1969-15 με 18 Αυγούστου. Αυτή λοιπόν ήταν η Alalas και εμείς πάμε να ακούσουμε το DIY-O με ένα τραγούδι που έγινε γνωστό στην ουσία στην Ελλάδα και είναι και το τραγούδι που έχει και τα περισσότερα hits, hits πάνω στο Spotify. I've got to travel alone. Ο Γάλλος πρόκειται για πρώτη φορά στη χώρα μας και θα έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε, να τον δούμε ζωντανά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 25 χρόνια του κόσμου.

Αυτός λοιπόν είναι ο Τιουάιο. Το Τιουάιο θα τον δούμε στην Αθήνα και περιμένουμε αυτό το live. Πάμε να συναντήσουμε τον Ραούλ Μαλό.

Αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο και το Σόμπρα Νάδα Μας. Ο Ραούλ Μάλο που κλείνει ένα χρόνο από τότε που έφυγε τον Δεκέμβριο, στις 8 Δεκεμβρίου του 25, έτσι, για να μάθαμε τότε τα νέα από δύο καλλιτέχνες που έφυγαν. Ο ένας ήταν ο Ραούλ Μάλο, ο άλλος ήταν ο Κρις Ρία. Και δύο καλλιτέχνες που ο ένας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα Χριστούγεννα και με το καλοκαίρι και με το, και με το summer της, του Κρις Ρία, με το Looking for the Summer, αλλά και με το Driving Home for Christmas. Κάποιοι λένε ότι αν δεν υπάρχει το Feliz Navidad για το Driving Home for Christmas, δεν έρχονται Χριστούγεννα. Κάποιοι άλλοι λένε και για τον Frank Sinatra. Από την άλλη, για τον Ραούλ Μάλο, εμείς όλο το χρόνο λέγαμε για τον Ραούλ Μάλο και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Όσο πλησιάζουν οι μέρες όμως για τον Δεκέμβριο, ετοιμάζονται διάφορα δρόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Και στην Καλιφόρνια, γιατί είχε σχέση με την Καλιφόρνια, και στο Νάσβιλ φυσικά, γιατί έμενε τα τελευταία χρόνια, και δι στην γενέτειρά του στο Μαϊάμι, στη Φλόριδα. Θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα και πολλές συναυλίες, tributes για τον Ραούλ Μάλο. Εξάλλου, ευτυχώς που το λέμε, οι Mavericks εξακολουθούν να υπάρχουν, και μάλιστα το πιο πιθανό είναι ο James Soto να αναλάβει την θέση του Ραούλ Μάλο ως τραγουδιστής. Και λέω το πιο πιθανό, καθότι βγήκε σε tour το 2026 και μάλιστα και η Emily West, που είναι ούτως ή άλλως ένα μόνιμο όνομα as guest vocalist. Αλλά ο James Soto βλέπω να παίρνει τα ηνία και να ερμηνεύει, γιατί ούτως ή άλλως ήταν μέλος θεωρητικά των Mavericks, αλλά θα γίνει ο main leader vocalist και κιθαρίστας της μπάντας των Mavericks. Έτσι, γιατί είναι αμαρτία για το Θεό να διαλυθεί ένα συγκρότημα το οποίο αριθμεί από το 89 αφενός μεν, έχει τραγούδια, έχει μέσα τον ήχο του Tex-Mex, αυτόν τον ήχο τον έχει φυσικά και ο James Soto, και την country rock και πολλά πολλά άλλα στοιχεία. Ο ίδιος δεν προέρχεται από τον Nashville, έτσι, και αυτό ίσως είναι καλό. Ο James Soto προέρχεται από τη Washington, αλλά την ξέρει την country καλύτερα, και αυτόν τον Tex-Mex sound τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Πάμε να ακούσουμε μια τραγουδίστρια που ό,τι και να πει το ξέρει τέλεια. Μιλάμε για την Patti Smith. Να διασκευάζει Everybody Wants to Rule the World. Λίγο πριν τις 9.30.

Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

Αυτός είναι ο Bruno Mars από το τελευταίο του άλμπουμ και το Risky το All, το Romantic, που έκανε μια σπουδαία περιοδία και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, sold out και μεγάλη περιοδία μετά το 24K, μετά από 8 χρόνια, όπως και επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά ο Bruno Mars, και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και στα βραβεία Grammy. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι ένα από τα άλμπουμ που θα συζητηθούν. Διάβαζα, φίλες και φίλοι, α δούμε, αύριο θα το ακούσουμε λογικά, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε ούτως ή άλλως, το καινούριο single των Fontaines DC, που θεωρώ ότι είναι και νούμερο ένα μπάντα αυτή τη στιγμή στην ροκ μουσική σκηνή στον κόσμο. Fontaines DC λοιπόν με την Ροζαλία, νέο single λοιπόν με τη Ροζαλία και σε παραγωγή του James Ford, από το άλμπουμ που το Dopamine Chamber θα κυκλοφορήσει επίσημα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Είναι ένα άλμπουμ που το περιμένουμε και το έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό για τους Fontaines DC, αλλά σίγουρα η συνεργασία με την Ροζαλία θα έχει ένα ενδιαφέρον και λίγο παραπάνω. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Μιλήσαμε φέτος το καλοκαίρι με τον κύριο Σκοτ των Waterboys, ο οποίος διασκευάζει εξαιρετικά Knocking on Heaven's Door στο The Lost Fisherman's Blues Recordings, το οποίο το έκανε και περιοδία σε επιλεγμένες περιοχές και πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας φέτος το καλοκαίρι.

Αυτή είναι η Ολυμπία Βιτάλης, Ολυμπία Βιτάλης και Baby Blues, ένα από τα τραγούδια που ακούγεται ιδιαίτερα σήμερα. Σε λίγο η Ρουμπίνη Σταγουράκη θα βρίσκεται στο στούντιο, γιατί είναι εκτός στούντιο αυτή τη στιγμή. Αλλά όποτε έρχεται η Ρουμπίνη, δεν ξέρω γιατί, με παραπέμπει πάντα κάπου εκεί στη Γαλλία. Και ένα από τα τραγούδια που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την νέα γαλλική reggae, hip hop και rap μουσική σκηνή.

Βρισκόμαστε λοιπόν στην Γαλλία, στη Μασσαλία. Διάβασα βέβαια σήμερα το πρωί μια είδηση που είναι πραγματικά δυσάρεστη. Έπιασε μια μεγάλη πυρκαγιά τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Παρίσι και κατέστρεψε ολοσχερώς την ιστορική αγορά, την March de Enfant Rouge. Ήταν στο τρίτο διαμέρισμα του Παρισίου, έκαψε μέσα σε λίγες ώρες 4 αιώνες ιστορίας και μιλάμε τώρα για μια αγορά η οποία δεν είναι η πιο γνωστή, μια έκταση περίπου 1000 τετραγωνικά, αλλά ήταν μια σκεπαστή αγορά από το 1630-1640. Δυστυχώς δεν έμεινε τίποτα, ήταν από το 1615 μάλλον. Ήταν καταστροφικό αυτό το πράγμα που συνέβη και όταν λέμε καταστράφηκε ολοσχερώς δεν έμειναν τίποτα. Στάχτες, αναμνήσεις και δάκρυα, όπως είπανε χαρακτηριστικά. Ήταν ο Λουδοβίκος το 1615 όταν είχε δοθεί να γίνει μια αγορά κατασκευή στα βόρεια του Μαρέ στην Βρετάνη, στο τρίτο διαμέρισμα, όπου εκεί έδιναν κυρίως τρόφιμα, προμήθειες και διαλεύρια, και μάλιστα ήταν η γνωστή ως μικρή αγορά του Μαρέ. Όποιος έχει πάει την ξέρει, είναι πολύ συγκεκριμένη, πολύ ιδιαίτερη, γιατί τα παιδιά, λέει, τότε φορούσαν κόκκινα ρούχα, ένα χρώμα που συμβολίζει τη χριστιανική φιλανθρωπία, και από εκεί προήρθε και το όνομα της αγοράς που μοιάζει σας σήμερα σαν τίτλο παραμυθιού. Έχει και μια πολύ ωραία ταμπέλα απ' έξω με ένα πολύ ωραίο καφέ. Ήταν πραγματικά, δεν ήταν το σκηνικό για τους τουρίστες, αλλά ήταν η αγορά η οποία, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, τάιζε ανθρώπους. Υπάρχουν και τέτοιες αγορές στο Παρίσι και δει στη Γαλλία. Εργάζονταν εκεί μάγειρες, επαγγελματίες, άνθρωποι της εστίασης, έτρωγαν πολλοί ντόπιοι, τακτικοί πελάτες σε ένα κοινό μαγαζί, ήταν πάγκοι και κουζίνες και η αγορά, που ήταν γενικά η ζωντανή σύνδεση με τη μνήμη του Παρισιού. Αυτό δυστυχώς καταστράφηκε και τώρα σε αυτή τη θέση έχουν απομείνει μόνο στάχτες.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για δύο ώρες. Ήταν μαζί σας έτσι για να ανοίξει όμορφα αυτή η εβδομάδα ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από τον κόσμο, από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαλο που ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη σε λιγότερο από 4 λεπτά. Θα είναι μαζί σας στον αέρα μέχρι τις 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Στην τελική ευθεία λοιπόν για το πάρτι μας, για το πάρτι του κόσμος, για τα 25 χρόνια του κόσμος από την Παρασκευή που κορυφώνεται μέχρι την Κυριακή με τρία εξαιρετικά live με την Ιμάνη, τον Τιουάιο και την Αλκιόνη. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Πάρτε ομπρέλα, αύριο θα βρέξει. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο. The Linked Habits. Πάμε πάλι, The Linked Habits. California. Και Καλιφόρνια, Cypress Hill.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τίνωσης, δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά.

λοιπόν βρέχει, έβρεξε και θα βρέχει. Προσοχή. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε γρήγορα όταν βρέχει. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη. Τι ωραίο όνομα. Την Παρασκευή που μας πέρασε, η Γιασμίν Χαμντάν μας έκανε την τιμή για άλλη μια φορά να τραγουδήσει στο ελληνικό κοινό. Δεν ήταν πολύ καλό το ελληνικό κοινό, μίλαγε. Και κάποια στιγμή τους την είπε, τους είπε, παιδιά, τραγουδάω. Θα μου πείτε, ναι, εντάξει. Όταν πας σε μια συναυλία και βλέπεις κάτι, ακούς κάτι, λίγο σωπαίνεις, να ακούς τη μουσικούλα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για 2 ώρες, μέχρι ώρα να πάει 12. Και γιορτάζουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε σε λίγο. Αλγερία, Λιλί Μπονής, 1989. Σύνθεση Κάρλος Δέλτα Αλμαράν. Ναι, Άννα Φιλ Χουμπ, η ιστορία μιας αγάπης. Καλή ακρόαση.

Και με το Λιλί Μπονής, με αυτούς τους θησαυρούς, τους μουσικούς, πάμε σε έναν τενόρο Ιταλό. Λουτσιάνο Παβαρότι γεννιέται σαν σήμερα το 1935. Γεννιέται στη Μόντενα, Βόρεια Ιταλία. Ένας πληθωρικός, δεν θα το έλεγα, άριες σίγουρα, όπερες βεβαίως, ένας από τους τρεις τενόρους. Και να ακούσουμε αυτό το καταπληκτικό Nessun Dorma. Όχι από το 1961 πάντως. Πουτσίνι. Τουραντότ.

Το 1944, σαν σήμερα, η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Έχω βάλει πολλά freedom σήμερα στην εκπομπή. Αλλά και το Βιντσερό Βιντσερέμους εδώ είναι το ίδιο. David Melvin English, δηλαδή βαρύτονος, δηλαδή The Temptations, δηλαδή γίνεται σαν σήμερα, δηλαδή Ανδρομορφούλης ήταν. Motown Temptation. Οχ, οχ, οχ, οχ.

Λοιπόν, ο κόσμος κλείνει 25 χρόνια. Και το γιορτάζουμε στο Νιάρχος, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, για όσους δεν το γνωρίζουμε, ελεύθερη είσοδο. Τρεις συναυλίες έκπληξη, η Μανή, τη Ουάγιο και Αλκιόνι, η Μανή, όχι η Μάνη. Ειδικές εκπομπές, θα κάνουμε ζωντανά εκπομπές την επόμενη Παρασκευή. Κλαούντια Μάτολα, Πέτρος Αδάμ και εγώ, live από το Φάρο. Το Σάββατο, ένα πάνελ, αλλά και DJ set back to back από τους παραγωγούς του κόσμου. Και την Κυριακή, ακουστικό radio show, η Μανή, ανερχόμενη Αλκιόλη. Και όσοι δεν μπορείτε να έρθετε, θα τα ακούτε στο ραδιόφωνο. Και όσοι έρθετε, έχουμε ηχεία έξω. Και μπορεί να μην κάσουμε σε καρέκλα, αλλά τη μουσική την ακούμε. Το ραδιόφωνο το ακούμε, δεν το βλέπουμε. Δηλαδή εσείς τώρα δεν ξέρετε πώς είμαι εγώ φυσιογνωμικά. Τη φωνή μου ακούτε. Κώστας Αλαγιάννης, συνάδελφος εξαιρετικός, ένας από τους πυλώνες του ραδιοφώνου εδώ του κόσμου, μας έχει φύγει, θα μας ξανάρθει σίγουρα. Τον είχα ξεχάσει την προηγούμενη Τετάρτη. Μα είναι δυνατόν να ξεχάσω τον Κώστα Αλαγιάννη. Αλλά και τον Στέφανο Κατρονάκη, που κάνει κάποια άλλα ωραία πράγματα. Αλλά το ραδιόφωνο χωρίς τους ηχολήπτες δεν υπάρχει. Μπάμπης Δούκαρος, Γαβριήλ Ρεμούνδος, Ηλίας Διαμάντης, Κώστας Γεωργακόπουλος, Σταματία Σούλτη, Μαρία Παπακυρίτση, Βίβια Νικολοπούλου, Μαριλία Γεροντίδη. Αχ αυτός ο Κωσταράκης και αχ αυτός ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Νίκος Νικολόπουλος, Κώστας Μουρελάς. Οι πατεράδες όλων αυτοί. Έχω και άλλο Κώστα, τον Κώστα τον παλιό. Έχω και τον Χάρη, τον Κουτουλογέννη. Then it takes two to tango, σας λέω. Δηλαδή εδώ που κάνω εκπομπή, έχω τον ηχολήπτη μου απέναντί μου. Τώρα καλή ώρα τον Μπάμπη Δούκαρο. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο χωρίς την ηχοληψία. Αλλιώς δεν θα ακούγατε τη φωνή μου. Ούτε τη μουσική σωστά. Οι άνθρωποι είναι ακρίβεια. Πατάνε κάτι κουμπάκι που δεν ξέρω τι κάνουν. Εγώ κάνω άλλη δουλειά. Αλλά συνεργαζόμαστε, είμαστε συνεργάτες, είμαστε γάτες, γατόνια. Καλά και είμαστε και φίλοι γιατί τα λέμε κάθε μέρα με όλους αυτούς. Βασικά είμαστε οικογένεια. Και επειδή και εσείς οι ακροατές είστε οικογένεια του κόσμου, ελάτε να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια.

όνομά της είναι Νάντια Μιατζάο, δηλαδή η Μανή, Γαλλίδα της Κομόρες. Το πρώτο άλμπουμ, The Shape of Broken Heart, το 2011. Γεννημένη κοντά στη Μασαλία, Μαρτίγκα. Το όνομά της στα Σουαχίλη σημαίνει πίστη. Καλά και αθλήτρια, εμπόδια πέδαγε. Και αν ήταν μοντέλο, και μοντέλο ήταν, ναι. Αλλά έχει αυτή τη φωνή, Μανή, και έρχεται την Κυριακή και μας κάνει την τιμή.

0: Κόσμος 93,6. Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.
1: Ακούτε Κόσμος.

να καίγεται η Γαλλία όλο το καλοκαίρι, το είδαμε όλοι. Κάει και η Γαλλία. Κάει και η Νότιο Γαλλία. Και στο Παρίσι καήκανε εξαιρετικός καύσωνας. Κάθε μέρα. Σοκ μεγάλο. Άνθρωποι πέθαναν. Αλλά το να καίγεται μια αγορά στο Παρίσι σήμερα, λέει Marché des Enfants Rouges ή Marché de Boss. Μια μικρή αγορά στο Μαρέ. Ιστορική αγορά του 1615. Φτιάχτηκε υπό τη βασιλεία του Λουδοβίκου του 13ου. Θεωρείται ιστορικό μνημείο. Κάει και σήμερα. Θα μου πείτε κάει και η Παναγία των Παρισίων, βεβαίως, αλλά εδώ πέρα να σας πω τι έγινε. ...150 πυροσβέστες... ...50 αυτοκίνητα... ...τα διπλανά κτίρια δεν πέρασε φωτιά... ...ο δήμαρχος του Paris Centre, Ariel Veil... ...δήλωσε... ...ότι η μεταλλική οροφή... ...ευτυχώς... ...οριακά... ...δεν καταστράφηκε... ...ολοκληρωτικά... Όλα αυτά το βράδυ της Κυριακής χτες, ξημερώματα Δευτέρας, στην καρδιά της πρωτεύουσας της Γαλλίας. Φλόγες. Δηλαδή να μένεις δίπλα και να τάξεις τώρα. I got to go cheap, I got to make art, I got to go humble, I got to be calm, I got to go crazy. Το όνομά του αυτής της αγοράς είναι η αγορά των κόκκινων παιδιών της Ονθογούς. Τα ορφανά ήταν το 1536 εκεί από μια καλή γυναίκα, τη Marguerite de Navarre, βεβαίως μοναχή. Ένα νοσοκομείο το οποίο έκλεισε το 1772 και από τότε η αγορά βαφτίστηκε στη μνήμη αυτών των παιδιών. Και εκεί οι περαστικοί μπορούσαν να βρουν πάντα προϊόντα, εστιατόρια, ψαράδες, κρέμα, τυριά, λουλούδια. Πού να δείτε κρασιά. Πολύ μικρή αγορά. Επαναλαμβάνω, κάει και η Παναγία των Παρισίων και την ξαναφτιάξαμε. Θα το ξαναφτιάξουμε. Το θέμα είναι όχι να καιγόμαστε, να τα ξαναφυτεύουμε τα πράγματα. Να ξαναφυτεύουμε τα λουλούδια, τα δέντρα. Θα ξαναχτίσουμε.

0: too much sing, I got to not smile, I got to look good when I'm losing my mind. I got too much smoke, I got to not breathe, I got to not run, cause I gotta look clean.
1: Λοιπόν, εμένα πάντα η μουσική με βοηθάει να ξεπερνάω αυτά. Την υγεία μας να έχουμε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σάμιουελ Ντέιβιντ Μουρ. Έχει πεθάνει βεβαίως το 2025, δηλαδή πέρυσι το Γενάρη. Στα 89 πλήρης ημερών, Σάμιουελ Ντέιβ, δηλαδή Soul Man. Δηλαδή Atlantic Records, δηλαδή τενόρος. Δηλαδή γεννημένος το 35 στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Η μαμά του δασκάλα. Αυστηρή. Άμα έχεις μαμά δασκάλα, είναι αυστηρή η μαμά.

Λοιπόν, ξέχασα. Νίκος Τσιπλάκης, ηχολήπτης. Σωτήρης Παναγιώτου, ηχολήπτης. Βασίλης Νικολόπουλος, πρώτο πρόγραμμα. Παναγιώτα Χρονοπούλου. Η ελπίδα, παπουτσί, είναι μελαχρινή. Σπύρος Νικολαίδη.

καλή σας βουγιουκλάκες. Τρέχει αυτός, τρέχει, όλο τρέχει. Σπύρος Ηλιάδης, τρίτο πρόγραμμα.

Ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος είναι πανύψηλος και έχει ένα γιο, Γιώργο Σκεύης. Καλά που να σας πω για τον Γιώργο Σκεύη. Καλά. Μάιρα Ξίδη.

Ζωμιάρης. Γιάννης Πριντεζής και γενικότερα επαναλαμβάνω, αν δεν έχω ήχο, πάρε το μηδέν, δεν έχω επιστροφή. Πιστεύω στα θαύματα εγώ τότε. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, το κόσμος και όλα τα ραδιόφωνα, αν δεν είχαμε τους ηχολήπτες της ΕΡΤ, δεν θα κάναμε δουλειά εδώ πέρα. Δεν θα είχατε καλό ήχο έξω, γιατί εγώ μπορώ να φωνάζω ή να έχω βραγιάσει ή να βήχω ή βασικά μιλάω πάρα πολύ, μου κλείνουν τον αέρα.

Λοιπόν, σήμερα βράδυ Δευτέρας 12 Οκτωβρίου και σε τρεις μέρες ξεκινάει το Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η πέμπτη χρονιά. Και το θέμα φέτος, τίποτα δεν έρχεται από το κενό. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, Σάββατο και Κυριακή, στο Λυκαβητό, ήταν ένα εξαιρετικό φεστιβάλ. Μάρθα Φριτζίλα εκεί και άλλοι πολλοί. Οι Χαΐνιδες δεν ξέρω γιατί δεν ήταν. Ήταν ο ΒΙΤΑΠΗ σίγουρα. Δύο εβδομάδες, ένα φεστιβάλ που φέρνει το αθηναϊκό κοινό κοντά σε επαφή με αναγνωρισμένους κινηματογραφιστές από την Παλαιστίνη. Ρετροσπεκτίβα στους κινηματογράφους Τριανών, Στέγη, Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Κομβικό σημείο του προγραμματισμού αποτελεί η ρετροσπεκτίβα Retrospective Πιανού Ελία Σουλεϊμάν. Είναι ο ίδιος εδώ στην Αθήνα, θα παρευρεθεί. Το κοινό θα έχει σίγουρα την τύχη. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί, να τον γνωρίσω από κοντά. Μια προσέγγιση η οποία εννοείται θα προσδούν ταινίες It Must Be Heaven, The Time That Remains, Divine Intervention και Chronicles of a Disappearance. Τελευταία τον ρωτήσανε γιατί δεν κάνει ταινία για την Παλαιστίνη ενώ κατάγεται από εκεί. Και αυτό που είπε σε μια συνέντευξη είναι εξαιρετικά συγκινητικό. Είπε υπάρχει το πριν, το μετά και το ενδιάμεσο. Και το ενδιάμεσο είναι πόλεμος. Και όταν έχω πόλεμο εγώ, πώς να μιλήσω για τον πόλεμο τώρα. Τώρα γίνεται. Πολλές φορές μιλάμε για τα πράγματα μετά. Ένας άνθρωπος εξαιρετικά σοφός, θα είστε τυχεροί όσοι τον δείτε από κοντά. Ένα φεστιβάλ το οποίο περιλαμβάνει επίσης ένα αφιέρωμα στο έργο του Μαχαμάντ Μπακρί, τιμώντας τη ζωή, το έργο και την παρακαταθήκη αυτού του σκηνοθέτη μέσω προβολών, και θα διεξαχθούν διάφορες αναγνώσεις και δρόμενα παρουσία μελών της οικογένειάς του, Σαλέχ Γιάφα Σιχάμ Μπακρί. Ένα αφιέρωμα με το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος στον πολυχώρο Μπάουμστρασε. Αθρηστικά 15 με 31 Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του μήνα. Καλά. Ακούστε λίγο. Αυτό είναι το 15.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 12 Οκτωβρίου γιορτάζει Ανδρομάχη. Σαν σήμερα εμείς απελευθερωθήκαμε και η Αθήνα και ο Πειραιάς του 44, και ο Άθωνας το 1862 έφυγε με τη σκύλα ένα τμόπλιο. Έχετε κανένα πρόβλημα να σας το λύσουμε?

Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Masterpiece. Masterpiece.

Έλεγα νωρίτερα ότι σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη. Σίγουρα η Μάχη Λαμάρ. Την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξα Dancehall Gris, Dancehall του Μπλε και ένας ακροατής μου είπε: «Με καλά, η Μάχη Λαμάρ θα ζήλευε». Σε καμία περίπτωση τη γνωρίζω προσωπικά. Η μουσική δεν είναι της Μάχης, ούτε δικιά μου.

Σαν σήμερα γεννιέται ο Μίμης Πλέσας το 1924. Έλληνας μουσικοσυνθέτης. Πολυγραφότατος, τζαζ, ελαφριά μουσική, έντεχνο λαϊκό, μεγάλες μουσικές φόρμες. Γεννιέται σαν σήμερα στην Αθήνα το 1924 από ζακυνθινό πατέρα, μικρασιάτισσα μητέρα. Εύπορη οικογένειά του έμαθε πιάνο στα 15, σολίστ στην ελαφριά μουσική της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τώρα στην κατοχή τι έπαθε, άλλη ιστορία. Έπαιζε ένα καμπαρέ και έκανε και μαθήματα ιδιαίτερα. Σπούδασε φυσικομαθηματικό, μεταπτυχιακέ στη χημεία στην Αμερική. Αλλά η μουσική του άρεσε πάντα. Μια αγκαλιά για τους ηθοποιούς και τους μουσικούς. Η αγάπη που είχε ο Μίμης για τον κόσμο. Σε επιστημονικό επίπεδο ήταν μέντορας και δάσκαλος. Πρότυπο για χιλιάδες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Λουκί Λακαρέρ, που παντίο και τι είπε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, αλλά σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσας, σαν σήμερα γεννήθηκε.

Και να επαναλάβω ότι αυτό το τριήμερο που μας έρχεται έχουμε τα 25 χρόνια κόσμου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και να επαναλάβω ότι μεθαύριο ξεκινάω μέχρι το τέλος του μήνα το Φεστιβάλ Πανεστηνιακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Διοργανώνεται από τον Ντουνιάς, Τριανών, Στέγη, Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Τίποτα δεν προέρχεται από το κενό. Ρετροσπεκτίβα Ελία Σουλεϊμάν. Σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σαν Κασιάνο, Thinking Palestine Otherwise. Μοχάμεντ Ελκούρντε εδώ, συγγραφέας, ποιητής, δημοσιογράφος. Αραβική ποιήση, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, In the beginning were the apricots, μαζί τους η ποιήτρια και η διευθύντρια του φεστιβάλ, Κάρολ Σανζούρ. Γιατί θέλουμε αυτό το φεστιβάλ να είναι ένας τόπος όπου μπορεί κανείς να δει, να ακούς και να βιώσει ιστορίες για αυτή την πολυπλοκότητα. Ένα αρχείο που δεν είναι ποτέ ουδέτερο. Επιλογές με το τι διατηρείται, τι χάνεται, τι μένει στη μνήμη και ποιος έχει δικαίωμα να αφηγηθεί την ιστορία, γιατί για να μπορεί να την αφηγηθεί είναι μέρος της ιστορίας. Ελία Σουλεϊμάν, Σαλέχ Μπακρί, Γιαφά Μπακρί, Λεάν Σαλέχ, Μοχάμεντ Ελκούρντ, Αμάλ Ραμσίς, Αμέρ Σαμαλή και η μουσική Παντελής και Μιχάλης Καλογεράκης.

0: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Σαν σήμερα γεννιέται το 1830 ο Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Το 1937 όμως γεννιέται μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η Βασίλισσα των Ταινιών Μελό. Μάρθα Βούρτσι. Εντάξει, εγώ δεν θα παίξω Μάρθα Βούρτσι, θα παίξω Μάρθα Καραγιάννη. Θα μου πείτε γιατί. Μάρθα η μία, Μάρθα η άλλη. Η μία έκλαιγε, η άλλη γελούσες. Αλλά πατάω πάνω στο ανώμην φαμ, γιατί εγώ ο άντρας που θα παντρευτώ το λέει Καραγιάννη.

Σαν προχτές γεννήθηκαν δύο σπουδαίοι πιανίστες, Μπέμπο Βαλδές, Τσούτσο Βαλδές, Κούβα. Και έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα πατέρας και γιος, ζει ο γιος, ο Τσούτσο Βαλδές. Φοράγανε το ίδιο βραχιόλι. Είχαν διαφορά ηλικίας, αλλά τώρα να είσαι σπουδαίος κουβανός πιανίστας, σε λένε Μπέμπο Βαλδές, και να κάνεις γιο την ίδια μέρα που γεννήθηκες εσύ, και να τον κάνεις εξαιρετικό πιανίστα, και να τον κοιτάς στα μάτια και να σε κοιτάει στα μάτια ο γιος τον πατέρα και ο πατέρας το γιο. Και μια φορά και έναν καιρό ο Μπέμπο Βαλδές καλεί τον Ελσιγκάλ από την Ισπανία, Ρωμά, να τραγουδήσουν Λάγριμας Νέγρας.

Εάν θέλετε να δείτε μια πολύ ωραία ταινία, παλιά, Τσίκο ή Ρίτα. Και μουσική έγραψε ο Χωσέ Γουάιτ, Μπέμπο Βαλδές στο πιάνο, για την όμορφη κουβανή Λαμπέλα Κουμπάνα. Εγώ ξέρω και μια όμορφη Ελληνίδα που αρθρώνει τα σύμφωνα και τα φωνήαντα τέλεια. Δεν σας πω το όνομά της. Έναν Πέτρο αγαπάει και ένας Πέτρος την αγαπάει. Λαμπέλα Κουμπάνα, Μπέμπο Βαλδές.

Υπήρχε μια ηρωική εποχή που κάθε δίσκο συνιστούσε ένα αισθητικό πρόσταγμα. Και το εξώφυλλο ήταν διαχειρός κάποιου ζωγράφου. Μια τέτοια θρυλική δισκογραφική στιγμή, δρόμος, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος,

Τραγουδιστές του δρόμου ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Ράνα Κουμιώτη, η Ποπεστεριάδη. Και όπως έλεγε ο Άκης Πάνου, τα πάντα είναι ο στίχος. Οφείλουμε να εστιάσουμε στο ποιητικό σύμπαν του Παπαδόπουλου και στη μουσική του Μίμη Πλέσα. Γιατί ο ίδιος έλεγε από τη στιγμή που τα συγχωράει ο χρόνος, τα τραγούδια είναι δυνατόν να μην τα βρει η νέα γενιά. Γιατί αυτά τα τραγούδια δεν μας ανήκουν πια. Έπεφτε βαθιά σιωπή. Ένα παράξενο κομμάτι και μια μεγάλη στιγμή ερμηνευτικά για τον Πουλόπουλο.

Πώς να σε ξεχάσω που σε πήρε η γη. Πώς να σε ξεχάσω που σε πήρε η γη. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο, μείνεται συντονισμένη, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2 το πρωί. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο. Είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93.6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

πολλά και διαφορετικά κάνει αυτός εδώ ο δημιουργός, ο οποίος εμφανίζεται με τριπλέτα στο βιογραφικό, αρτίστας, designer και σκηνοθέτης, ο Peter Power, ο οποίος κάνει πολλά και διαφορετικά. Εδώ εμφανίζεται με πορτογαλικό στίχο, με την τζίτα Σανγκίτα να ηχογραφεί και να τραγουδά, και η Ελσούση μαζί του. Τζανάινα, το κομμάτι που κυκλοφορεί ανάμεσά μας εδώ και κάτι μέρες, και με αυτό θα σας καλωσορίσω στον Νίκο, στον κόσμο, στις μουσικές, στις διαφορετικές διαδρομές.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει Black Flower και φεύγει μαζί με τους Μεσκερεμές. Monkey System, το κομμάτι από το άλμπουμ Kinetic που ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025.

www.cosmosradio, hello.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και η Γκαγιάνζα έρχεται να υπογράψει ένα funky what. Ένα hello μαζί με τον Μάτζι Μερλίν και όλα αυτά στο σήμερα και στην True Thoughts.

Καλακούτα το κομμάτι για να φτάσουμε εκεί με τον καπετάνιο ή αλλιώς Guru in the Jungle, Vito Lalinga, με τους VI Mode INC, το προτζεκτάκι τους.

ένας δέδαλος που οδηγεί στην Αντίς Αμπάμπα και βεβαίως εδώ 15 Golden Adventures. Ή αλλιώς, Adventures in Αντίς Αμπάμπα.

Οι Sorcerers κατάγονται από το UK μεριά, μένουν εκεί στο lead και πριν από χρόνια, δύο δηλαδή στον αριθμό, φτιάξαν αυτό το Exit Athens. Οι Sorcerers που οδηγήθηκαν στην Αθήνα μας.

Μουλτιμίδια μουσικές, μουλτιμίδια παρέες, Crash La Douleur είναι ο τίτλος του κομματιού και ο Τόνι Άλεν ακόμα δίνει τις μουσικές του. Ο Τόνι Άλεν που βρίσκει τις παρέες του, τους Φάγκα δηλαδή, για να φτιάξει ακριβώς αυτό.

Αμή Ανκα. Να σω. Ιμναίε. Ανκα φαγκάνι. Ακάδι κότσου. Αβίσε καμπονιέ. Κακορό γιάι. Αμπίνα μουλεκέ.

Natural Choice, Somewhere Soul ή αλλιώς Ritual Volume στο One. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εταιρεία στην Αγγλία, την Warm Records, η οποία δραστηριοποιείται στην Πολ, και εκεί κλείνει τους καλλιτέχνες της, μεταξύ άλλων και η Lourdes, η οποία έρχεται από τη Βραζιλία, αλλά και ο Μίτσα Μιακούμπ, ο οποίος ρεμιξάρει το Afrobeat. Εδώ το κομμάτι έρχεται ως Μπαμία.

Σε μια αντίστοιχα δημιουργική φάση κρίνονται και κρύβονται οι Mo Horizons, που εννοείται ότι εμπνέονται από παντού εκτός από τη Γερμανία όπου ζουν. Soul and Berlin είναι ο τίτλος του κομματιού που ακούμε. We're going to play a new tune.

Το κομμάτι έχει γνωρίσει πολλές και έξαλλες διαφοροποιήσεις. Αυτό το Λούβιο εδώ έρχεται από τους Κάντα Μάρτα και την παρέα τους στη ρημιξαρισμένη εκδοχή.

Ο Χαμάν μας παίρνει από το χεράκι κάθε φορά και μας πάει πίσω στο Μεξικό, στη δική του αφήγηση, στη δική του μουσική. Καντάλε, το κομμάτι που έφτιαξε πριν από αρκετά χρόνια, όταν πρωτοξεκινούσε.

περίπτωση Sango Records με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αυτοί εδώ οι τύποι αποφάσισαν να επενδύσουν στην ηλεκτρονική μουσική και όχι μόνο. Ένα ντουνία που σκάει μύτη στο Lendo Remix και ηχογραφήθηκε πριν από ένα χρόνο ακριβώς εκεί.

Ο Ντέλης ο Σίμι μπορεί να ξεκίνησε ως ambassador του Afrobeat, αλλά εννοείται πως δεν σταμάτησε μονάχα εκεί. Εκπαιδεύει και εκπαιδεύεται και σε άλλα είδη μουσικής και εννοείται ότι προσεύχεται ταυτόχρονα. Lord Have Mercy είναι το κομμάτι που έφτιαξε με τον Medlar να ρημιξάρει, αλλά και τον Tamar Osborne να φτιάχνει τις μουσικές.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια ο Νέα» και ο «Κόσμος 93,6» τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον Νίκο και Δήμητρα Καονάκη να διαλέγει μουσικές. Quartet Fritz Cat είναι το συγκρότημα που ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Ένα easy evil που διαχέεται παντού. Για να προχωρήσουμε αντέχοντας στη Jacqueline Jones. One monkey, don't stop the show. Μας έλεγε.

Sonic Funk Foundry έρχονται εδώ να πειράξουν ένα εντελώς κλασικό του Marvin Gaye, Got to Give It Up.

Μην ξεχαστούμε να συναντηθούμε στο τρίμερο το επόμενο Σαββατοκύριακο που κλείνουμε 25 χρόνια και θα το γιορτάσουμε μαζί σας. Θα το γιορτάσουμε με μουσικές, με συζητήσεις, με ερωτηματικά, με ραδιόφωνο, με πολλά πράγματα. Θα συναντήσουμε τον Τιγουάγιο, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει διάφορα άλμπουμ, αλλά τώρα κάνει τη μεγάλη είσοδο με παραγωγό τον Αντριάν Κεσάδα. Θα βρίσκεται στην Αθήνα για πρώτη φορά. Θα τον συναντήσουμε αυτόν τον Γάλλο καλλιτέχνη. Η Μάνη αγαπημένη μας την Κυριακή θα έρθει να μας πει τις δικές της ιστορίες μέσα από τις μουσικές της, όπως επίσης και η Αλκιόνη. Και το Σάββατο θα βρισκόμαστε εμείς στα Dex να σας διασκεδάσουμε. Καλώς ήρθατε στο πάρτι μας, στο τριήμερο γλέντι μας, στη γιορτή μας που κλείνουμε 25 χρόνια.

Ολλάδα συναντούν τον μεγάλο, τον μέντορα, τον τεράστιο Winston McAnuff, και μαζί προκύπτει αυτό το άλμπουμ που ηχογραφείται στη Γαλλία μέσα στο 2026. Ο Bou Dubar είναι το κομμάτι.

συγκροτούν μια δική τους δύναμη, η Τζέμπα Γκρουβ, που εδώ έρχονται με τον Αζεκέλ να κάνει τα κουμάντα του. No pain, no gain, που λένε η Τζέμπα Γκρουβ σε αυτό το συγκλάκι που κυκλοφορεί.

0: just the other.
1: Όπως τα λέει ο Σον Λίτλ, όπως τα λέει ακριβώς, Never Give Up, το κομμάτι.

Η διαδρομή συνεχίζεται. The journey continues. Fantastic free riding. Και όλα αυτά που στους Fixed Error, σε αυτό το Rain on My Skin με τη συμμετοχή των Mo Roots.

Υπέροχα κτίρια και ένα λιμάνι στο δάσος, μια θάλασσα να φαίνεται. Ο Φελούς έγραψε γι' αυτό. Ζεντάν είναι το κομμάτι που μας πάει ακριβώς στη Μασσαλία.

άλλη μια συνεργασία, ένα πείραμα για να δούμε πώς πάει η παρέα. Ο Busy Twist που καταφθάνει από την Κολομβία να συναντήσει τον Γκέτο Κουμπέ, που μαζί θα φτιάξουν αυτήν εδώ την

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.